0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 215-200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 5η, είναι 10 Σεπτεμβρίου και είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 8. Προφανώς σήμερα ανήκει στην είδηση που έσκασε χθες το απόγευμα ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 54 του χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είτε ακούς αυτή τη μουσική είτε όχι, δηλαδή τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι ένα από τα πιο, ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εγχώριας pop κουλτούρας από τα 90s μέχρι σήμερα. Ο Μαζωνάκης ήταν μια κατηγορία από μόνος του, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η επίδρασή του στη διασκέδαση, η ιδιαίτερη αισθητική που είχε, έφερε νέα δεδομένα στην νυχτερινή Αθήνα. Περιμένοντας σήμερα να δούμε και τις εξελίξεις, εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί όπως πάντα αυτό το δίωρο στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει και σήμερα αλλά θα έρθει την Δευτέρα που μας έρχεται. Προς το παρόν λοιπόν μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, ο Τύρης Παναγιώτη και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Διαβάζω ότι έρχεται, λέει, επιτέλους το φθινόπωρο, αλλά από την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου, αλλά στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς. Εκεί θα κινηθεί κοντά Μακεδονία και Θράκη μέχρι 30, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Νομός Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Εκεί η θερμοκρασία στους 31-32 βαθμούς και στην Αττική και εδώ θα έχουμε νεφώσεις, πυκνότερες και εδώ από τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24. Στην Αττική, όπως είπα και πριν, θα ανέβει η θερμοκρασία, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι και την Κυριακή θα φτάσει τους 37-38 βαθμούς. Από την επόμενη όμως εβδομάδα θερμοκρασίες, λέει, θα μειωθούν και θα πάνε στους 26, 27, 28 βαθμούς από τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας, από τη Δευτέρα, και υπάρχει αυξημένη, λέει, πιθανότητα βροχών από 14 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο που διαβάζω εδώ. Διαβάζω επίσης ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελειώνει απότομα, αλλά από τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακή αλλαγή και σε πιο έτσι φθινοπορεινές καιρικές συνθήκες. Στα δικά μας τα μουσικά και τα ημερολόγια που κάνουμε κάθε μέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Roy Ayers, έχει φύγει από τη ζωή από το 2025, ήταν ένας Αμερικανός βιμπραφωνίστας, ένας από τους σημαντικότερους και θα έλεγα πρωτοπόρους της jazz funk και της acid jazz και της neo soul. Έχει κερδίσει άλλωστε το τίτλο του νονού της neo soul με μουσικές που επηρέασαν πολλές γενιές καλλιτεχνών. Εδώ στο Everybody Loves the Sunshine.

Γρήγορα, γρήγορα, η ώρα έφτασε 25 λεπτά μετά τις 8. Πριν ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο, πάμε να δούμε έτσι λίγα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 1894, στο Λονδίνο επιβάλλεται το πρώτο πρόστιμο λύση οδηγό που οδηγούσε μεθυσμένος. Ήταν ο οδηγός ταξί, ο George Smith, που πήρε το ταξί του, τράκαρε, τον σταματήσανε, πήγανε, του λένε τι έγινε. Έχω πιει, λέει, 3-4 μπυρίτσες, και έτσι ήταν και ο πρώτος οδηγός, τον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο λόγω μέθης. 1960, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη, ο Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται ο πρώτος έγχρωμος Αφρικανός που κερδίζει χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας πρώτος το μαραθώνιο, τρέχοντας ξυπόλυτος, παρακαλώ. Την ημέρα, λέει, της εξαγωγής του μαραθωνίου στην Ιόνια Πόλη, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά. Η Αντίντας ήταν η χορηγός των αθλητικών υποδημάτων. Δεν είχε το κατάλληλο ζευγάρι για τον Αιθιόπο αθλητή. 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, επιστρατεύτηκε και το τελευταίο διαθέσιμο ζευγάρι, ψάχνανε να βρουν. Όλα το στενεύανε, έτσι αποφάσισε με τον προπονητή του να τρέξει ξυπόλυτος, όπως συνήθιζε να το κάνει και στις προπονήσεις. Τερμάτισε πρώτος με χρόνο 2 ώρες 15 λεπτά και 16,2 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, διαβάζω, δεν πανηγύρισε, αλλά έσκυψε και έκανε διατάσεις. Σαν σήμερα, 1967, οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψηφίζουν, λέει, υπέρ της διατήρησης της Βρετανικής κυριαρχίας και κατά της ενσωμάτωσης στην Ισπανία. Το Γιβραλτάρ, που ήταν πρόσφατα και στην επικαιρότητα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, έγινε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη εκεί, μια ιστορική κατάργηση του συνοριακού φράχτη που έχουν με την Ισπανία. Αυτό έγινε στις 15 Ιουλίου του 1926. Έφυγε, λοιπόν, αυτός ο φράχτης. Υπήρχε μέχρι τότε που χώριζε το Γιβραλτάρ από την Ισπανική πόλη, και πλέον μπορείς να διασχίζεις τα σύνορα χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ελέγχους διαβατηρίων, που ήταν μια πηγή έντασης για πάρα πολλά χρόνια. Είναι 27 λεπτά μετά τις 8, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις τους. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο RT News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Πάρα Φορ Κούβα επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic ηλεκτρόνικα, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Πάρα Φορ Κούβα live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

Πόντσο Τσάνς Σάντσες και Ρέι Τσάρλς. Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη, είναι 10 του μηνός και είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber που μπορείτε να γράψετε στο Viber στο κινητό σας Κόσμος Radio, να ανοίξει σελίδα και να στείλετε το μήνυμα. Επίσης έχουμε τα social media, το Instagram, το Facebook που μπορείτε να μπείτε, να δείτε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ από το Κόσμος, αλλά και να στείλετε μήνυμα ή να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Σήμερα έχει γενέθλια ο Χωσέ Φελιτσιάνο, πολύ αγαπώ ο Χωσέ Φελιτσιάνο, είναι πορτορικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέντης, παγκοσμίου φήμης, έτσι αναγνωρίζεται ως ένας από τους πρώτους λατίνους καλλιτέχνες που κατάφεραν να κάνουν αυτό το crossover στην αγγλόφωνη pop αγορά. Έχει προταθεί για 19 βραβεία Grammy, έχει κερδίσει 9. Έχει έρθει στη χώρα μας τουλάχιστον 2 φορές που θυμάμαι. Νομίζω η πρώτη ήταν το 2011 και μετά κάποια στιγμή αργότερα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Καταπληκτικός, είχε εμφανιστεί στον Καζάρτε, τον είχα δει. Έχει κερδίσει πάνω από 45 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους διεθνώς. Και εδώ θα τον ακούσουμε στο Light My Fire από το 1968, μια διασκευή που εκτόξευσε την καριέρα του και του χάρισε και τα 2 πρώτα του βραβεία Grammy.

δύο ενδιαφέροντα γεγονότα από το ημερολόγιο της ημέρας που μου έκαναν εντύπωση. Σαν σήμερα το 1981, μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς, διαβάζω, η Γκουέρνικα, η Γκερνίκα στα ισπανικά, ο φημισμένος αυτός πίνακας του Ισπανού ζωγράφου του Παύλο Πικάσο, επιστρέφει, λέει, στην Ισπανία από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το MoMA, στη Νέα Υόρκη, όπου φυλασσόταν εκεί για δεκαετίες. Ο ίδιος ο Πικάσο είχε θέσει ένα πολύ αυστηρό όρο, είχε πει ο πίνακας που αποτύπωνε τη φρίκη του Ισπανικού εμφυλίου και το μομπαρδισμό της πόλης της Γκερνίκα, θα επέστρεφε στην Ισπανία μόνο όταν θα είχε αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία στη χώρα. Μετά το θάνατο, λοιπόν, του δικτάτορα Φράνκο το 1975 και τη μετάβαση της Ισπανίας προς τη δημοκρατία, είχε ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του πίνακα. Αυτή τη στιγμή ο πίνακας βρίσκεται στη Μαδρίτη. Αν βρεθείτε εκεί, να περάσετε οπωσδήποτε να τον δείτε. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν να βγάλεις φωτογραφίες, αλλά το αλλάξανε αυτό. Θα το βρείτε στο Μουσείο Βασίλισσα Σοφία, στο Λαρέινα, που είναι στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, όπως είπα πριν, στη Μαδρίτη. Το άλλο που διάβασα και το οποίο δεν το πίστευα ότι το διάβαζα, ότι σαν σήμερα, το 1977, στη Μασσαλία, στη Γαλλία, ήταν, λέει, η τελευταία φορά στην ιστορία που χρησιμοποιείται η λεμιτόμος, η γκυλοτίνα. Και θεώρησε εξωφρενικό το 1977, τόσο αργά, να υπήρχε ακόμα η λεμιτόμους στη Γαλλία ως επίσημη μέθοδος εκτέλεσης της θανατικής ποινής. Ο τελευταίος κατάδικος ήταν ο Χαμίντα Τζαντούπι. Είναι όντως αλήθεια αυτό, το έψαξα παντού. Και μετά καταργήθηκε, βέβαια, και η θανατική ποινή οριστικά στη Γαλλία λίγα χρόνια αργότερα, το 1981, από τον τότε πρόεδρο, τον Φρανσουά Μιτεράν. Η γκυλοτίνα, η λεμιτόμος δηλαδή, είχε χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα, αλλά χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά το 1913. Okay. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγα χρόνια, γιατί κανένας Έλληνας δεν δεχόταν να μπει να τη χρησιμοποιήσει, να γίνει ο δήμιος. Και το κράτος, λέει, αναγκαζόταν να προσλαμβάνει ξένους ή κατάδικους, στους οποίους χαριζόταν η ποινή. Στα δικά μας τα μουσικά, σήμερα γενέθλια ο Γκάι Ρίτσι, αυτός ο φοβερός Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, που έχει αυτή την τελευταία σειρά, το The Gentleman. Αν δεν την έχετε δει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι καταπληκτική σειρά και έχει και πολύ ωραία μουσική, από τη μουσική της σειράς, λοιπόν, Return of the Tress.

Αυτή είναι η Λίν Άντερσον με το Rose Garden, μια διασκευή που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1970 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, μια από τις πιο πετυχημένες ηχογραφήσεις country crossover όλων των εποχών. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, σύντομα το ρολόι θα δείξει 9, άλλο ένα τραγούδι λοιπόν από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα οι Supremes το 1966 βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το You Can't Hurry Love, ένα τραγούδι που είχε χαρίσει νούμερο 1 το ίδιο τραγούδι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Woke Up This Morning σε ένα καινούριο remix, Mob Wife Mix, από τους Alabama 3. Κάποιοι ίσως το θυμάστε αυτό το τραγούδι ως το μουσικό θέμα από τους Sopranos. Κάποιοι ίσως το θυμάστε αυτό το τραγούδι ως το μουσικό θέμα από τους Sopranos.

όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει. Μαζί μας ο Τύρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου και η Alabama Shakes. Από τους Alabama 3 στους Alabama Shakes. Με καινούριο τραγούδι I Feel Hope Coming.

0: Windmills of Your Mind. Πέμπτη σήμερα, καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Αρκετές θα έλεγα. Πάμε να τις δούμε λίγο έτσι σύντομα. Έχουμε το Μαγικά Φίλτρα 2, που είναι το Practical Magic, το sequel με Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν. Έχουμε το Φάκελος 137, που έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κανών και 8 υποψηφιότητες διαβάζω στα βραβεία Σεζάρ. Ένα αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Έχουμε το The Match, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, για αυτό το ντοκιμαντέρ, για τον αγώνα που ξεπέρασε τα όρια ποδοσφαίρου, η θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής Αγγλίας στο Μουντιάλ του 86, τότε με το Μαραντόνα και το Χέρι του Θεού. Έχουμε το Hope, διαβάζω από το Αθηνόραμα, από την Κορέα λέει, και με πρεμιέρα στις Κάνες, ένα ξέφρενο action horror που επαναπροσδιορίζει το blockbuster cinema. Έχουμε το ντοκιμαντέρ, και γι' αυτό λέγαμε προχθές, τον Oasis, τον Look Back in Anger, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία στις 5 Σεπτεμβρίου και είχε και ένα τεράστιο standing ovation. Έρχεται λοιπόν στους κινηματογράφους από σήμερα αυτό το ντοκιμαντέρ για τους Oasis. Έχουμε τον Κόκορα, που είναι μια γλυκόπικρη κωμωδία του Τάσου Γερακίνη, με πρωταγωνιστές τους Κόρα Καρβούνη, Νίκο Κασάπη, Γιούλικα Σκαφίδα, Δημήτρη Καταληφό, Γιάννη Σαρακατσάνη. Και επίσης, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον να το βρήκα αυτό. Αυτοί λέει που άγγιξαν τον πόλεμο, λέει, μέσα από συνεντεύξεις πρώην εργατών και εργατριών και σπάνιο αρχαιακό υλικό, ξεδιπλώνεται ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του εγκαταλειμμένου εργοστασίου πυρομαχικών της Πυρκάλ. Ένα εργοστάσιο που εξόπλισε πολέμους παγκοσμίως, από τον Ισπανικό εμφύλιο έως το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν από τον Μιχάλη Καστανίδη και την Ιώ Χαβιαρά, αυτοί που άγγιξαν το πόλεμο. Έχουμε το «Με κάθε κόστος» με τον Μάρκ Γουόλμπεργκ. Έχουμε το «Τρεις ώρες διορία», ταινία δράσης του σκηνοθέτη Σκοτ Γουό. Και δύο επανεκδόσεις, το «Ανθρώπινη κόλαση» με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ από το 1947 και το «Αλιέντε στο λαβύριθόν του», μια ταινία που αποτελεί μια δραματοποιημένη ιστορική αναπαράσταση των τελευταίων 7 ωρών της ζωής του σοσιαλιστή πρόεδρου της Χιλής, του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ώρα για ένα κόσμος κλάσικ.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε πριν από λίγο στο Ed News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων με επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις του. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Η συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι είχε άδεια παθολογικού ιατρίου. Δεν μπορεί να γίνει πλάσμα αφαίρεση σε ιατρείο, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Και ο καιρός γενικά έθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
11: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
10: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.

Μια καταπληκτική συνεργασία, καταπληκτική τριπλέτα Τζόμπο Ναμάσα, Έρικ Κλάπτον, Τσάκα Καν να διασκευάζονται Thrill Is Gone από ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε πέρσι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του BB King. Καλημέρα και πάλι, 38 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου, αύριο είναι και η μεγάλη μέρα για τους μαθητές, ανοίγουν τα σχολεία, αγωνία για τα πρωτάκια και όχι μόνο της πρώτης δημοτικού και αυτά που θα πάνε πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και αυτά που θα πάνε πρώτη φορά πρώτη γυμνασίου και θα μπουν στον κόσμο των πιο μεγάλων, ας πούμε. Εμείς εδώ θα είμαστε, από Δευτέρα βέβαια θα είμαστε 6 με 8 το πρωί, θα επιστρέψουμε στην πρωινή μας ώρα, μια ώρα που συνήθως κάνουμε και παρέα με τους γονείς που έχουν ξυπνήσει έτσι νωρίς το πρωί για να ετοιμάσουν τα παιδιά τους για το σχολείο. Προς το παρόν εδώ, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή σοκ στο Πανελλήνιο από το ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Τελειώσαμε εδώ, Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Στον Ελεύθερο Τύπο, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ και τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία από φέτος. Εφημερίδα των Συντακτών, επανειδρίο με την προοδευτική παράταξη, συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Στα νέα για πόντιση του καλωδίου, πράσινο φως από το Παρίσι και στο ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία, το Αλσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Και τέλος στην αυτεμπορική, Magnetis Hedge Funds η Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, δύο έτσι χρηστικές ειδήσεις χρήσιμες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Από αύριο, όχι από 18, όχι από αύριο, από τις 18 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή νέα ψηφιακή διαδικασία για το κτηματολόγιο, που λέγεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που λέγεται Μεταβολές. Από 18 λοιπόν Σεπτεμβρίου μπορείτε να συνδέεστε με τους κωδικούς TaxisNet και να μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση, αν θέλετε να αλλάξετε κάποια γεωμετρικά στοιχεία στο ακίνητό σας. Όλα αυτά θα γίνουν από 18 Σεπτεμβρίου για το κτηματολόγιο στην πλατφόρμα Μεταβολές. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου αλλάζουν και κάποια πράγματα στον ΟΑΣΑ, σε διεύρυνση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών προχωρά ΟΑΣΑ. Μερικές από τις αλλαγές είναι ότι εντάσσεται για πρώτη φορά στο αστικό δίκτυο του ΟΑΣΑ ο Δήμος Λαβρεωτικής και ο Δήμος Μεγαραίων. Στη Ραφίνα αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση και η σύνδεση της περιοχής και μπαίνουν και πολλές νέες κυκλοφοριακές γραμμές, καθώς και τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάννα Μαστάθη. Σωτήρης Παναγιώτη ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ακολουθούν οι Cosmopolitans για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 8.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6.

0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε και εμείς, Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, 10 και 7 δείχνει το ρολόι. Είστε εδώ στους 93,6, ακούτε φυσικά Κόσμος. Ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Θα τους ακούτε μάλλον μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Είστε εδώ στους 93,6, ακούτε φυσικά Κόσμος. Ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Θα τους ακούτε μάλλον μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα.

0: Ο δημοφιλής άνθρωπος πήγε για μια τέτοια εξέταση και ξαφνικά πέθανε. Για την ασφάλεια που έχουν.
1: Πήγε εξέταση για επέμβαση, δεν ξέρω ακριβώς τι. Γιατί ναι, το υποτίθεται ότι είναι ήταν ένα παθολογικό ιατρείο, όπως δήλωσαν και οι αρμόδιοι.
0: Ήταν ένα παθολογικό ιατρείο, το οποίο υποτίθεται δεν είχε άδεια να κάνει τέτοια πράγματα. Είναι μια ιστορία που πολλοί κόσμο έχει σοκάρει. Εν τω μεταξύ είχε και συναυλία ο Μαζονάκης, το ξέρω γιατί.
1: Στην Τεχνόπολη.
0: Στην Τεχνόπολη, κόρη μου, θα πήγαινε, σε πληροφορώ. Και πολλοί κόσμος, πάρα πολλά παιδιά τη ηλικία των 15, 16, 17, 18, 19. Ήταν, είχε τεράστια ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Αυτό ήταν το εντυπωσιακό με τον Μαζονάκη.
0: Είχε τρομερό touch με τα πιτσιρίκια.
1: Και αυτό θα πει στάρ.
0: Αυτό θα πει στάρ. Μόνο τον. Δηλαδή, χτες άκουγα να το συζητάνε 45άριδες, 50άριδες, 55άριδες και 15άριδες.
1: Και μόνο εμείς πώς
0: το συζητάμε.
1: Αντιληφθήκαμε, πώς το νιώσαμε.
0: Και το πόσο. Πόσο απειλή είχε στους πιτσιρικάδες, Λεωνίδα.
1: Ναι,
0: έχει τρομερό απειλή.
1: Αυτό σημαίνει στάρ για την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό ισχύει πάνω από 30 χρόνια στο χώρο, που για καλλιτέχνες αυτού του ρεπερτορίου, που είναι έτσι ένα, με την ευρία έννοια pop ρεπερτόριο, τα 30 χρόνια, 33 πόσα ήταν, είναι πάρα πολλά.
0: Και ο Μαζονάκης μπήκε από το καθαρό σκυλάδικο. Το λέω και ο ίδιος, έτσι. Δεν είχε κόμπλεξη ο Μαζονάκης. Ανοιχτός. Πήγε στο pop, πήγε στο έντεχνο, πήγε σε ταινίες. Τραγούδησε κραουνάκι, πήγε σε ταινίες οι οποίες ήταν λίγο avant-garde, έτσι, έπαιξε σε ταινίες που ήταν avant-garde. Ήταν εικόνα της μόδας, δηλαδή ντυνόταν πολύ μοδάτα και πολύ με καινούργιες τάσεις. Θέλω να πω, ήταν αυτό που λένε συμπεριληπτικός, οπότε αυτό έπιανε πάρα πολύ κόσμο, από ανθρώπους που τον άκουγαν τη δεκαετία του 90 όταν βγήκε νέο παιδί, μέχρι παιδιά που είναι 15 και 16 χρονών.
1: Σε κάθε περίπτωση, τώρα το να πεθαίνει ένας άνθρωπος ηλικίας 54, νομίζω ήταν, ήταν 54 ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι από μόνο του ένα σοκαριστικό γεγονός. Πόσο μάλλον αν αυτό συνδεθεί με τέτοιου είδους παράτυπες, δεν ξέρω αν είναι παράνομες, αλλά παράτυπες επεμβάσεις αισθητικής φύσεως σε μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό δεν είναι αισθητική ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει, είναι αισθητική, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με το πώς δείχνει κάποιος. Έτσι, έχουν πάρα πολλούς στάρ που κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις οι οποίες βοηθούν το να δείχνουν πιο νέοι και πιο ζωντανοί.

0: φωνή της Βικτόρια Μπρίλ σε αυτό το υπέροχο Λούνα Νέγκρα, το αλμοδοβαρικό, κινηματογραφικό και πολύ αγαπημένο εδώ στο κόσμος. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας φυσικά μέσα από τα social media του Κόσμος, Facebook και Instagram, αλλά και μέσα από το Viber. Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται, όσοι δεν μας έχετε ήδη βρει, να μας ανακαλύψετε πάρα αυτά. Η συνέχεια με ένα άλμπουμ που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει, σιγά σιγά βγάζει έτσι τα πρώτα του δείγματα, τα μπουμπούκια του και δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Σύνωνυμ θα λέγεται το άλμπουμ που θα βγάλει η Μεσέλ Ντετζιοσέλο, με καλεσμένους και καλεσμένες να διασκευάζουν, αλλά με έναν ωραίο έτσι soul jazz τρόπο.
1: Και φανκ.
0: Και φανκ. Αυτές τις επιτυχίες, τις παλιές επιτυχίες.
1: Εμένα ξέρεις, με προβληματίζει όμως.
0: Να
1: σου πω τι με προβληματίζει. Με προβληματίζει το ότι οι νέοι καλλιτέχνες πάνε πάλι, σκάβουν συνέχεια στη δεκαετία του 80. Είναι τελικά μια
0: είναι
1: δεκαετία.
0: Είναι vintage η δεκαετία του 80. Εσύ νομίζετε ότι επειδή μεγαλώσαμε εμείς στη δεκαετία του 80,
1: όχι,
0: είναι ακόμα κάτι, κάτι νέο, κάτι
1: όχι,
0: ζωντανό.
1: Όχι, όχι, το αντίθετο λέω. Λέω ότι είναι 40 χρόνια πίσω η δεκαετία του 80 και 46 και πάμε και μετράμε. Και είναι ακόμα τα ωραία τραγούδια. Είναι τα ωραία τραγούδια.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: είναι τα τραγούδια.
1: Δυστυχώς, έτσι.
0: Είναι, εντάξει, ωραία τραγούδια κάθε δεκαετία έχει. Ωραία. Αλλά νομίζω είναι τραγούδια που έχουν ακόμα. Που είναι ανάμεσα στο παλιό και στο σύγχρονο. Είναι δηλαδή το πέρασμα στον καινούργιο ήχο, στη νέα εποχή και λόγω παραγωγών αλλά και λόγω καλλιτεχνών που ακόμα το αποτύπωμά τους είναι πολύ, πολύ έντονο, πολύ ισχυρό. Πάντα έχει αυτή τη γοητεία το παρελθόν. Αυτό το παρελθόν των 40-50 ετών, το ίδιο άλλωστε συνέβαινε και πάρα πολύ και νωρίτερα. Έτσι, όλη η δεκαετία του 50 και του 60 που επίσης έγιναν, η μουσική έκανε άλματα, παρόλα αυτά πάρα πολλά τραγούδια, διασκευές, ήχοι ήτανε από προηγούμενες δεκαετίες. Λοιπόν, αυτό κάνει και η Μεσέλ Ντετζιοσέλο στο Synonym. Εδώ το δεύτερο σίγγλ που έβγαλε είναι αυτή η επιτυχία του Dennis Edwards με καλεσμένη τη Λιάννα Χαβάς. Don't look any further.

0: ένας καλλιτέχνης που τον αγαπήσαμε το καλοκαίρι, μας λέει εδώ και ο Νίκος Τσιπλάκης. Αυτό είναι κομμάτι του καλοκαιριού. Είναι ένα από τα κομμάτια του καλοκαιριού. Από τον Τιγουάγιο και του Τιγουάγιο. Ένας Γάλλος μουσικός είναι. Νομίζω παίζει και πιάνο αυτός, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα?
1: Κιθάρα νομίζω είναι.
0: Κιθάρα.
1: Κιθάρα. Αλλά δεν έχει σημασία του. Ο ήχος του είναι έτσι αυτό το ωραίο παλιό που λέγανε.
0: Φανκ.
1: Πιο πριν.
0: Φανκ, σόλ, πώς
1: το λένε μάλιστα. Το λένε λίγο γέρο. Σαν παρατσούκλι το φωνάζουν.
0: Α, έτσι τον φωνάζουν. Νέος άνθρωπος είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Art News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού γιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Art News Radio 105,8. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Να εδώ πως διασκεύασε τους Everly Brothers πριν πολλά χρόνια η Madeleine Περού. Είχε παίξει στο All That Jazz αυτό, δεν
1: αυτό
0: είχε
1: τραγούδι, ναι, ήταν, αυτό τραγούδι, ήταν ένα από τα musical, από τα τραγούδια του musical.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, θυμάμαι.
1: Πολύ ωραίο, ακριβώς σε αυτή τη σκηνή που ο πρωταγωνιστής, ο χορογράφος.
0: Ο Bob Fosse.
1: Όχι, ο.
0: Ή αυτό ήταν ο χορογράφος.
1: Ήταν ο σκηνοθέτης.
0: Ο σκηνοθέτης, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Σνάιντερ, δεν θυμάμαι το μικρό του, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Σνάιντερ, κάτι τέτοιο. Εκεί που πεθαίνει, ας πούμε, και η σκηνή είναι που χορεύουν και τραγουδούν αυτό εδώ.
0: Το Bye Bye Love. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι βγήκε και το πρόγραμμα. Όχι, έχει βγει εδώ και κάποιες μέρες. Ναι, δεν το διαβάζουμε τώρα. Ναι. Μέχρι, μέχρι τα Χριστούγεννα του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Και διαλέγουμε εδώ από το Liberal. Έχει προτείνει 12 ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι η φετινή χρονιά είναι τα 200 χρόνια από το θάνατο του Μπετόβεν. Οπότε υπάρχει ένα εκτενές αφιέρωμα στη μουσική του κληρονομιά. Υπάρχει πάρα πολύ ρεπερτόριο του Μπετόβεν για να παίξει κανείς, για να ακούσει κανείς. Από συμφωνίες μέχρι πιάνο κοντσέρτα, βιολί κοντσέρτο. Πώς το λένε, αρτέτα πάρα πολλά. Θέλω να πω ότι το Μπετόβεν έχει ένα τέτοιο ρεπερτόριο πιάνο, βιολί, ό,τι θες. Έχει τεράστια και μουσική δωματίου. Οπότε έχουμε την Cleveland Orchestra που έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου. Παίζει λοιπόν εδώ πέρα. Αυτή θα παίξει Liszt
1: και
0: Μποχουσλάβ Μαρτινού και τη δεύτερη συμφωνία του Brahms. Έχουμε την Ζανίν Γένσεν, την βιολονίστρια, η οποία θα παίξει σονάτες του Μπετόβεν για βιολί και πιάνο και έργα του Προκόφιεφ. Αυτά θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου. Έχουμε Μπαχ στις 27 Οκτωβρίου με την Καμεράτα. Έχουμε και Πίνα Μπάους, το χωροθέατρο. Έτσι.
1: Μια παράσταση που λέγεται η Πανσέληνος, που πρωτοανέβηκε στο χωροθέατρο του Βούπερταλ, που έτσι, με συνάντηση η Πίνα Μπάους πριν από 20 χρόνια και παραμένει έτσι ένα πολύ.
0: Όχι την ίδια φυσικά, γιατί η ίδια χαιρετίζει.
1: Όχι την ίδια,
0: ναι, ναι, το χωροθέατρο
1: της. Το έργο, αλλά ξέρεις, οι χορογραφίες της Πίνα Μπάους, το είδαμε και φέτος στις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται αυτούσιες, όπως δηλαδή ακριβώς στη λεπτομέρειά τους είχε χορογραφηθεί από την ίδια την Πίνα Μπάους.
0: Στις 14 Νοεμβρίου έχουμε τον Billy Cobham, στον Billy Cobham, τον drummer, που στα 82 του συνεχίζει και έρχεται, ταξιδεύει, κάνει τουρνέ, παίζει πολύ σε όλη την Ευρώπη και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν εδώ με τους Time Machine. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι η μουσική του. Πιο παλιά έπαιζε με κάτι Ιταλούς. Έπαιζε με τους αδερφούς Νικολόζη, θυμάμαι. Κάτι Ιταλούς. Και στις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των jazz εκδηλώσεων, έχουμε την Έκεπ Νκουέλε, μία από τις καινούριες, πολύ καινούριες τραγουδίστρες της jazz.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας είναι ιδιαίτερα γνωστή.
0: Όχι, όχι.
1: Έκεπ Νκουέλε, θα την ψάξουμε λίγο.
0: Έχει συνεργαστεί όμως με τον Μαρσάλη, τον Winton, με την Diane Reeves, με την Didi Bridgewater. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που. Κοίταξε, συνήθως αυτό που φέρνει το μέγαρο.
1: Σπουδές στο Τζούλια, συνεργασία με Winton Μαρσάλη, με την Diane. Φαίνεται ότι μάλλον θα είναι μια πιο κλασική προσέγγιση στο jazz ρεπερτόριο, στο vocal jazz.
0: Συνεχίζεται το πρόγραμμα. Έχουμε την Συμφωνική της Βιέννης στις 30 Νοεμβρίου. Έχουμε την οπερέτα του Λέοναρντ Μπερνστάιν, τον Καντίντ, έτσι, σε δύο πράξεις, βασισμένο στο Βολτέρο. Και έχουμε και Χριστούγεννα με Μότσαρτ. Δεν θα είναι καθόλου άσχημο αυτό να Χριστούγεννα με.
1: Χριστούγεννα χωρίς Μότσαρτ δεν επιτρέπεται επίσης.
0: Ναι, κοίταξε. Χριστούγεννα μπορεί να βάλει και Μπαχ επίσης.
1: Εντάξει, αλλά Μότσαρτ είναι υποχρεωτικό. Από εκεί πέρα βασικά τι άλλο θέλει. Ναι, αλλά Μότσαρτ υποχρεωτικά.

πριν πολλά χρόνια, πριν 16 χρόνια, ο Houston του είχε κάνει ένα δίσκο που λεγόταν Kingston, μάλλον Dakar Kingston, από το δικό του Dakar ως το Kingston της Τζαμάικα, και φυσικά ήταν ακριβώς αυτό που φαντάζεται κανείς, δηλαδή άφρο με ρυθμούς ρέγγι από πίσω, έτσι κι αλλιώς έχουν σχέση πολύ αυτά τα δύο. Λοιπόν, πάμε σε μια νέα κυκλοφορία. Ο μπλουζίστας ο Keb Mo, ο οποίος γνώρισε τους Take Six, αυτό το φωνητικό γκρουπ που έχει συνεργαστεί και με πολλούς τραγουδιστές της pop, τους γνώρισε σε μια κρουαζιέρα που διοργάνωνε ο τρομπετίστας ο Chris Botti. Από αυτές, ξέρετε, τις κρουαζιέρες που κάνουν οι Αμερικάνοι και πάνε στα νησιά της Καραϊβικής, πάνε μουσική μαζί, παίζουν. Είναι κρουαζιέρες που συνδυάζουν το ταξίδι με performance από διάφορα γκρουπ. Τους γνώρισε λοιπόν εκεί, τους λέει θα ήταν ωραίο να κάνουμε ένα άλμπουμ μαζί, και τελικά ο Keb Mo με τους Take Six συνεργάστηκαν σε ένα mini άλμπουμ που έκανε ο Keb Mo, εντελώς ακουστικό. Το κομμάτι που φτιάξαν μαζί λέγεται They Don't Make Them Like They Used To.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
6: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: 96 degrees in the shade.
1: Real hot.
0: 37 ή 38 βαθμοί Κελσίου είναι αυτή.
1: Αυτή είναι η Fahrenheit η βαθμή. Το 1865, και αυτό είναι ο πραγματικός τίτλος του τραγουδιού. Η αναφορά δηλαδή στην εξέγερση των, νομίζω και των σκλάβων και των μαύρων στην Γουαδελούπη. Ήταν νομίζω πάντως στην Καραϊβική, όχι στην Τζαμάικα βέβαια. Η αναφορά σε αυτό το γεγονός το 1865 και την εκτέλεση των ηγετών αυτής της επανάστασης αναφερόντουσαν η Third World, εξού και το 96 degrees in the shade. Ήταν η κατάσταση στην οποία οδήγησαν τους εχμαλώτους.
0: Δεμένους κάτω από τον ήλιο, δηλαδή.
1: Θελέσουν.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας αυτή τη δεύτερη ώρα εδώ στο Κόσμος. Πάμε παρέα. Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram για να μας ακολουθείτε. Μέσα από εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί. Τρέχει ένας διαγωνισμός τη δεύτερη ώρα εδώ στο Κόσμος. Πάμε παρέα. Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram για να μας ακολουθείτε. Μέσα από εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί.

0: Αυτό είναι λοιπόν η κότα.
1: Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό λέει chicken run story με παράλληλα στοιχεία τραγωδίας. Αυτό όλο γίνεται στο Φλερί, η πρεμιέρα της ταινίας, η πρεμιέρα της προβολής της ταινίας στο Σινέ Φλερί την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο την Παρασκευή, οπότε μπορείτε να μπείτε λίγο ακόμα στο Instagram του Κόσμος που το ακολουθείτε, Κόσμος 936, και βεβαίως να βάλετε το όνομά σας από κάτω.

Walking on the Moon πωλήσει από την reggae περίοδο της, δηλαδή την πρώτη τους περίοδο, τα πρώτα τους άλμπουμ. Και πάμε σε αυτούς. Είναι εδώ μάλλον συνεργασία τον αγαπημένο μας εδώ τον Βραζιλιάνο, τον Ροζέ, μαζί με τον Φέφε. Μαλατίδα μου.

0: Μαλατζίτζα Μόρ. Καλά το πάω. Έτσι το λέει ο Ροζέ και ο Φέφε.
1: Είναι καλή η προσπάθειά σου. Ναι. Κοίταξε, πρέπει να σε επιβραβεύω για να γίνεις ακόμα καλύτερος.
0: Έτσι, η Μαλατζίτζα Μόρ όπως το κάνα στα Πορτογαλέζικα, στα Βραζιλιάνικα.
1: Και λίγο γαλλικά.
0: Και λίγο γαλλικά, διότι είναι μια γαλλική παραγωγή με Βραζιλιάνους και Γάλλους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς που τραγουδάνε κομμάτια του Αρί Σαλβαδόρ. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι το λέγαμε και χτες, φίλοι και φίλες, ότι το Σάββατο έχουμε στο ξέφωτο του Νιάρχος το μεγάλο αφιέρωμα στο πλαίσιο των συναυλιών Park Life για τον Λέοναρντ, στον Λέοναρντ Κοέν που πέφτει και κοντά στα γενέθλιά του. Έτσι, δεν είναι ακριβώς την ημέρα.
1: Ναι, δεν είναι την ημέρα. Νομίζω 21 Σεπτεμβρίου είναι τα γενέθλιά του.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Στο ξέφωτο λοιπόν, αυτό το Σάββατο στο Νιάρχος, μια μεγάλη σύμπραξη καλλιτεχνών, πολλά ονόματα, εννοείται βέβαια. Πολλά ονόματα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Λέοναρντ Κοέν είναι από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες για πάρα πολλούς τραγουδοποιούς.
0: Και στην Ελλάδα ειδικά.
1: Ναι,
0: οι Έλληνες
1: ναι,
0: του έχουν περιποιήσει μεγάλη τιμή. Οι Έλληνες τραγουδοποιοί βρήκανε κάποια συγγένεια και κάποια συνάφεια και λόγω της σχέσης του με την Ελλάδα, με την Ήδρα και τα λοιπά του Λέοναρντ Κοέν. Θα είναι λοιπόν πολλοί κόσμος από
1: αυτό. Έπαιξε γι' αυτό ρόλο. Θα είναι και ο γιος του. Ο Άνταμ Κοέν.
0: Ο Άνταμ Κοέν.
1: Ακολουθεί τα βήματά του και πάρα πολύ.
0: Ο Κάσιος Κοέν που πρέπει να είναι εγγονός ή ανήψιος, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει.
1: Ο Κάσιος Κοέν τι κάνει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει ο Κάσιος Κοέν. Θα τα ακούσουμε από τον Γιώργο Μουχταρίδη που μας δίνει πολλές πληροφορίες για αυτό το event.
1: Έχει βοηθήσει κιόλας στο να πραγματοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Θα είναι πάρα πολύ λοιπόν από τη Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε, και τον Κωνσταντίνο Βίτα κλπ. Μέχρι ναι, Αλίσσα Γκρίν, Τζορτζ Γκαουντί,
0: Μουζουράκης.
1: Πορτοκάλο, Γκλή Καθαρέσε, Σούγκα Σπάνγκ, ο Φάμελο, ο Μανώλη ο Φάμελο, ο δικό μα.
0: Νικαλοκοπούλου, Μουζουράκη, Λουί, Δρογώση. Πολλοί κόσμος πάνω σκηνή. Φαντάζομαι ότι καθένα τα λέει ένα κομμάτι και θα κατεβαίνει, γιατί είναι τόσα πολλά ονόματα που φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να πούν πάνω από ένα κομμάτι ο καθένα. Ή θα πούνε κάποια ντουέτα.
1: Πάντως είναι ελεύθερη είσοδος. Στο ξέφωτο θα γίνει, στο Νιάρχος, 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Και στις 11.30 θα υπάρχει και ένα δρομολόγιο από πουλμανάκι που θα πάει μέχρι το Συγκρού Φίξ και το Σύνταγμα για αυτούς που θα επιλέξουν να κατέβουν με συγκοινωνία προς το Νιάρχος και θέλουν να γυρίσουν με κάποιο τέτοιο τρόπο προς την Αθήνα το βράδυ. Και ένα Rufus Wainwright που και αυτός βέβαια από τι φοροτιμής εδώ, Chelsea Hotel στον Leonard Cohen.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή την Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε νωρίτερα στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: Έτσι είχε πει η Τάνια Στίφενς στο It's a Pity. Το ακούσαμε κάποτε και στην Ελλάδα με αυτόν τον κωμικό τίτλο «Κοσμάει σε σπίτι».
1: Κοίταξε, οι περισσότεροι στην Ελλάδα από την πρωτοψάλτη το έμαθαν.
0: Εντάξει. Να σου πω, εμένα μου αρέσει η πρωτοψάλτη πολύ και τα λοιπά.
1: Άλλο, ναι.
0: Αλλά αυτή η διασκευή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει.
1: Είναι, το έκανε καλοκαιρινό.
0: Ναι, εντάξει,
1: το
0: εντάξει.
1: Ρε, και το έκανε λίγο χιουμοριστικό. Εντάξει. Ωραία. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο το τραγουδάγαμε.
0: Αυτό, και έτσι, παραπάνω.
1: Και
0: ένα.
1: Παραπάνω.
0: Λοιπόν, και το επόμενο είναι καινούριο. Η BBO Sound Machine μας έρχονται εδώ πέρα. Αυτή είναι και κάποιε καταγωγή Νιγηριανή, αλλά νομίζω είναι Βρετανή, δεν είναι.
1: Από την Αγγλία, από τι πολύ ωραίε. Να, είναι η λέξη λίγο τη μόδα. Κολεκτίβε, μουσικέ κολεκτίβε, α πούμε. Που νομίζω ότι κάθε φορά που βγάζουν καινούργιο κομμάτι, τώρα ετοιμάζονται και για το άλμπουμ αυτό που θα λέγεται Love, είναι όλο και καλύτερη. Το ομότιτλο λοιπόν είναι αυτό.

0: Τι υπέροχο αυτό το La Perla από το εκπληκτικό αυτό άλμπουμ της Ρωσαλία. Εκπληκτικό γιατί έκανε κατάσταση. Έκανε κατάσταση πέρα από το ίδιο το γεγονός των κομματιών της παραγωγής, της ιδέας, των ζωντανών εμφανίσεων που συνόδευσαν βέβαια την κυκλοφορία του άλμπουμ. Είναι γεμάτο ωραία τραγούδια. Έτσι, λίγο, αν τα βγάλεις από την υπερβολική παραγωγή ορισμένες φορές. Αυτό το La Perla είναι από αυτά.
1: Αυτό θα έλεγα έχει λιγότερη παραγωγή από τα προηγούμενους δίσκους. Με υπό την έννοια ότι έχει πιο πολλά φυσικά όργανα.
0: Ναι, δεν έχει
1: ορχήστρες.
0: Όπως το. Πώς λεγόταν το πολύ έντονο.
1: Το Teriyaki, πώς το λέγανε αυτό. Το προηγούμενο άλμπουμ ήταν.
0: Που είχε το Chicken Teriyaki.
1: Ναι, ναι. Εκείνο είχε πολλή παραγωγή. Αυτό ήταν πιο μουσικό. Ήταν μουσικό άλμπουμ. Είχε ορχήστρες, είχε πολλούς μουσικούς. Αλλά ήταν μουσικό. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει και την υπέροχη λίστα μας.
0: Την υπέροχη λίστα μας. Τι εννοεί ο Γιάννης Δημητριάδης, θα κάνω τη μετάφραση αμέσως. Στο Spotify του Κόσμος, στο λογαριασμό μας στο Spotify, Κόσμος Radio, μία λέξη, θα βρείτε τις προτάσεις μας για αυτό το Σεπτέμβριο, όχι το φθινόπωρο, προσοχή, που έχει λίγο από καλοκαίρι, έχει λίγο από νέες κυκλοφορίες. Τα 20 καλύτερα που σας προτείνουμε λοιπόν για αυτό τον μήνα. Θα τα βρείτε στο Spotify, στο Cosmos Radio.

0: The Ladies of Trump με τη μεγάλη Ella Fitzgerald, έτσι, και την Big Band εδώ που την ακολουθεί και την υποστηρίζει από τις ηχογραφίες της Verve.
1: Πραγματικά εγώ σκεφτόμουν ποια θα αγαπούσα περισσότερο αν ζούσα εκείνη την εποχή, την εκδοχή του Frank Sinatra ή της Ella Fitzgerald.
0: Νομίζω είναι πολύ ωραία της Ella Fitzgerald. Κοίταξε, είναι άδικο να συγκρίνεις, είναι οι δύο κορυφές βουνών. Είναι σαν να πεις ποιο μου αρέσει πιο πολύ, το Καρακορούμ ή το K7, όπως το λένε, ή τα Ιμαλάια. Είναι δύο κορυφές, η μία κορυφαία αντρική και άλλη κορυφαία γυναικεία εκτέλεση της jazz. Και ο Γιώργος Μουχταρίδης έρχεται για να παίξει τις δικές του μουσικές.
1: Και να λύσει αυτά τα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, στην πράξη. Σωτήρης Παναγιώτης ήταν στον ήχο, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αύριο εδώ στις 10 και πάλι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος το πρωί. Μου λέει: μπορεί να ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα μετά τη φυγή του Gentleman με Delibar. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα κομμάτι που θέλω. Λέω: βεβαίως. Λέω: ποιο θέλεις? Μου λέει: το Everybody Hurts, τον R.E.M. Λέω: οκ, okay, λύνει και ωραίο κομμάτι. Και επειδή μου πέταξε και την ατάκα αυτή το Gentleman, θυμήθηκα μια ατάκα στο τελευταίο Gentleman, στο επεισόδιο, νομίζω το 6 είναι κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή λέγεται μια πολύ ωραία ατάκα στην Ιταλία, εκεί στη Λίμνη Ματζόρε. Πρέπει να τιμάς τους νεκρούς και να τους αποχαιρετάς, αλλά πρέπει και να προστατεύεις τους ζωντανούς, γιατί αυτοί είναι που έχουν ακόμα ανάγκη από σένα. Ένα κομμάτι λοιπόν που ξεκίνησε και αφορά τους νεκρούς που αποχαιρετάμε, τον Γιώργο Μαζονάκη, που πέταξε πολύ ψηλά και κάκιαν τα φτερά του κάποιες φορές. Γι' αυτό και ήξερε πολύ καλά ότι για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση, και για κάθε όλοι κάποια στιγμή υποφέρουν και υπομένουν πολλά, όπως λέει και το τραγούδι των R.E.M. Και επίσης για τον άλλον, τον Gentleman, τον Medilibar, ο οποίος είναι στους ζωντανούς και λέει ότι πρέπει να προστατεύεις τους ζωντανούς, γιατί αυτοί είναι που έχουν ακόμα ανάγκη από σένα. Σε αυτούς λοιπόν που φύγανε και σε αυτούς τους άλλους που φύγανε μέσα στον Αύγουστο και ήταν πολλοί, μα πάρα πολλοί, που έχουν ακόμα ανάγκη από σένα. Σε αυτούς λοιπόν που φύγανε και σε αυτούς τους άλλους που φύγανε μέσα στον Αύγουστο και ήταν πολλοί, μα

Πρέπει λοιπόν να τιμάς τους νεκρούς και να τους αποχαιρετάς, αλλά πρέπει να προστατεύεις τους ζωντανούς, γιατί αυτοί είναι που σε έχουν ακόμα ανάγκη. Το λέει και ο Γκάι Ρίτσι, που έγραψε το σενάριο αυτής της εξαιρετικής σειράς, που εξακολουθεί νομίζω να είναι καρφωμένη στο νούμερο 1 του ελληνικού streaming εκεί. Όπως αλλιώς το λέει και η Σταυρούλα Παναγιωτάκη σήμερα στο πρώτο τεύχος που της Athens Voice που επέστρεψε, που βγήκε για το Σεπτέμβρη και μου το έφερε όπως πάντα εδώ ο Σωτήρης Παναγιώτη που φροντίζει τον ήχο. Η συμβουλή του Σεπτεμβρίου από την Σταυρούλα Παναγιωτάκη και το Info Dia της πρώτη-πρώτη και πάνω-πάνω είναι να αγαπάτε πιο πολύ και κυρίως πιο έγκαιρα.

Που έρχονται. Αυτή εδώ είναι η Liz Wright, μια πολύ μεγάλη φωνή από τον Αμερικανικό Νότο που γεννήθηκε και αυτή μέσα στα gospel και μέσα στις εκκλησίες, τραγουδώντας τις μεγάλες χοροδίες. Τα μηνύματα που έρχονται σήμερα είναι μοιρασμένα, βλέπω. Τα μισά είναι για τον Μετιλίμπαρ. Βάζελος μου λέει: ξεφτύλα να διώξετε τον Μετιλίμπαρ. Έτσι ρε εσύ. Ενώ ένας φίλος πολύ φανατικός, μεντιλιμπαρικός όπως θα έλεγα, μας έκανε λέει να ονειρευόμαστε και να ζήσουμε ότι ονειρευόμασταν. Μας έκανε να πιστεύουμε στην ομάδα μας με όποιον και αν έπαιζε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος gentleman όλων των εποχών. Ενώ κάποια φίλη μου λέει: ωραίο αυτό που είπες για τον Γιώργο, το Μαζονάκι ήταν ακριβώς έτσι. Πολλοί λέτε είστε επηρεασμένοι ακόμα από την ξαφνική και αδόκητη απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη χθες, ηλικία μόλις 54 ετών, και ενώ μπροστά του είχε και γιορτές και εμφανίσεις και αρκετά πράγματα ακόμη. Γράφτηκαν δύο πολύ ωραία κείμενα γι' αυτόν. Το ένα το έγραψε ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Life, το άλλο το έγραψε μια πολύ καλή φίλη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ναταλή Χατζιαντωνίου.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια του Al Stewart από το 1976 και το περίφημο άλμπουμ του Year of the Cat, The Year of the Cat, εδώ στον κόσμο και του 93,6. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2 στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς The Bright Side of the Road, παρέα και με τον Σωτήρη Παναγιώτη που φροντίζει τον ήχο. Να σας πω τα πολύ απλά πώς επικοινωνούμε και πώς τσατάρουμε, κυρίως μέσα από το Viber του σταθμού εδώ και 2 χρόνια. Cosmos Radio με κάπα και στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, σχόλια, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας. Είναι άμεσα ορατό, το βλέπουμε με τη μία και το διαβάζουμε. Και επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα γραπτά μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα και πάλι. Τώρα μας ακούτε, ξέρετε από πού, πολλές συσκευές και πολλές επιλογές, κατεβασμένο το ερτέκο, το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου, μαζί σας επίσης στο αυτοκίνητο, στη δουλειά και στο σπίτι, μέσα από τα ψηφιακά αλλά και τα αναλογικά ραδιόφωνα, μαζί σας και στις συσκευές της τηλεόρασης, μαζί σας και στο www.cosmosradio.gr.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. 14χρονος οδηγός μηχανής στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της και εγκατέλειψε το σημείο. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 14χρονος ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη μαζί με το γιο του. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλίμα Ουδίνης κηδεύτηκε στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη ο πιλότος πολεμικής αεροπορίας επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Και ο καιρός γενικά έθριος 34 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6.

0: αποχαιρετώντας αυτούς που έφυγαν, κάποιους για πάντα, παντοτινά δηλαδή, και κάποιους άλλους απλώς πήραν το ταπεινό του σαρκείο και έφυγαν για άλλες πολιτείες. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της Sinéad O'Connor, μάλλον του Prince, μέσα από τη φωνή της Sinéad O'Connor που έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία. Μάλιστα διάβαζα πρόσφατα βγήκε και ένα άλμπουμ με τραγούδια από το θησαυροφυλάκιο του Prince. Το άκουσα το άλμπουμ, δεν λέει κάτι σπουδαίο. Αν ήταν σπουδαίο θα το είχε κυκλοφορήσει ο Prince. Ο Prince που πατούσε το REC που λέμε, την ηχογράφηση στο στούντιο, και έγραφε ασταμάτητα μουσικές και τραγούδια. Υπάρχει τεράστιο υλικό στο θησαυροφυλάκιο του, όπως λέγεται. Αυτός εδώ ο δίσκος που κυκλοφόρησε πρόσφατα, σύμφωνα και με τους Αμερικανούς, δεν περιποιεί τιμή στο μεγαλείο και στο μεγάλο ταλέντο, στην ιδιοφία του Prince. Έλεγα πριν για τον Γιώργο Μαζονάκη και για ένα εξαιρετικό κείμενο που έγραψε η Ναταλή Χατζιαντωνίου σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Γράφει η ίδια: μεγάλη λαϊκή φωνή, αναμφίβολα καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία και κεντρική έντονη προσωπικότητα με πολύ δικό του χιούμορ, έναν σχεδόν παιδικό αυθορμητισμό στις αντιδράσεις, αλλά και μοναχικότητα και σκοτεινιά ώρες-ώρες που δεν κρυβόταν ούτε στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Και βέβαια ο τραγουδιστής που επέβαλε το queer στοιχείο και τον εαυτό του ακριβώς όπως τον είχε εφεύρει σε ένα μάτσο χώρο όπως είναι σε μεγάλο βαθμό η πίστα, μια εποχή μάλιστα που για να γίνει κάποιος μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε να φέρνει στον προηγούμενο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή.
1: Tirou o meu juízo.
0: Άλλη μια σύμπραξη, συγγνώμη, της Ευρώπης με τη Λατινική Αμερική.

0: melody. The waves bring clarity, running through me.
1: Come on, y'all.
0: You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. The waves bring clarity, running through me.
2: Λίγο πριν ήταν οι Lost Frequencies από την Ευρώπη, από τη Γαλλία, με τη Marie Fraisse από τη Βραζιλία, σε ένα παράδεισο όπως λέγεται το κομμάτι. Εδώ είμαστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Γιώργος Μουχταρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου στην παρέα και σήμερα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. 12 με 2 ξεκίνησε και το φεστιβάλ μικρών ταινιών μικρού μήκους της δράμας, 401 το φεστιβάλ. Μπορείτε να δείτε πολλές από τις ταινίες online και εντελώς δωρεάν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πολλές από αυτές. Είναι μεγάλος ο όγκος, βέβαια, 157 ταινίες, όπως μου λέει και ένας φίλος. Τόσος λίγος χρόνος, τόσες πολλές ταινίες, η αλήθεια είναι αυτή. Άλλο μπορείτε να βρείτε και να ξεχωρίσετε πράγματα και από εκεί. Σας θυμίζω ότι σήμερα θα συνομιλήσουμε περίπου σε μία ώρα με τον Μανώλη Φάμελο, τον δικό μας Μανώλη Φάμελο, αλλά και τον Μανώλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο κομμάτι της παραγωγής για όλη αυτή την μεγάλη διοργάνωση που γίνεται αυτό το Σάββατο στο αφιέρωμα που γίνεται για τον Leonard Cohen, το tribute με αφορμή τα 10 χρόνια από τότε που έφυγε. Είναι πολλά τα ονόματα, έχετε ακούσει αρκετά, έχουμε πει πολλά πράγματα, θα πούμε και μερικά ακόμα σήμερα με τον Μανώλη, 2 παρά 20, τόσο όσο να μην σας χαλάσουμε την έκπληξη και τόσο όσο να μην κουράζεστε και στο ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε όμως τώρα μια διασκευή του Famous Blue Raincoat, όχι από Έλληνα, αλλά από ένα group που δεν το ήξερα ότι είχα να διασκευάσει, λέγονται The Handsome Family και είναι μία από τις αμερικανικές μπάντες, τις folk αμερικάνα μπάντες που αγαπάμε πολύ εδώ και εμείς και εσείς. Αυτό το κομμάτι θα το ακούσετε, φαντάζομαι ότι ξέρετε ήδη, θα το ακούσετε στα ελληνικά.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
3: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Αξέχαστο το ρίφ του, τόσο στο μπάσο όσο και στην κιθάρα. Εδώ είμαστε, κόσμος 93,6. Είναι 8 λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας θυμίζω ότι σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους, όχι σε πολλούς να υποθέσω, το ντοκιμαντέρ, βγαίνει σε αρκετούς από ό,τι βλέπω, το ντοκιμαντέρ των Oasis που παρουσιάστηκε το περασμένο Σάββατο στη Βενετία και γνώρισαν την αποθέωση, ηλέκτρισαν όλη την αίθουσα, το Palazzo de Cinema, και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε ένα standing ovation 8 λεπτών, είναι 120 κάτι λεπτά η ταινία, νομίζω ότι είναι από τις δυνατές, από τα δυνατά ντοκιμαντέρ που αφορούν τη ροκ μουσική, είναι η επιστροφή των Oasis και σίγουρα είναι και πάρα πολύ ανέκδοτο υλικό, παλιότερο υλικό, συνεντεύξεις, αποσπάσματα, συζητήσεις και πολλά πολλά ακόμα. Don't Look Back in Anger από σήμερα σε 2, 4, 6 αίθουσες κινηματογράφων, από ό,τι βλέπω στα Village είναι, κυρίως εκεί που έχει και τον ήχο για να υποστηρίξει αυτές τις ταινίες. Οπότε είναι μια ταινία που τη βλέπουμε, μου λέγατε κι εσείς αρκετοί από εσάς τη Δευτέρα που μιλάγαμε γι' αυτό και για την εμφάνισή τους και για τα βιντεάκια που ανέβηκαν στα social, την εμφάνιση των αδελφών Γκάλαχερ, ότι είναι μια από τις ταινίες. Αρκετοί από εσάς τη Δευτέρα που μιλάγαμε γι' αυτό και για την εμφάνισή τους και για τα βιντεάκια που ανέβηκαν στα social, την εμφάνιση των αδελφών Γκάλαχερ, ότι είναι

φωτογραφία για την ταινία των Oasis Don't Look Back in Anger ξεχωρίζει και ένα ελληνικό όνομα, ο Χάρης Ζαμπαρλούκος, κινηματογραφιστής από την Λευκοσία, γεννημένος το 1970 στη Λευκοσία. Έχει γίνει γνωστός τα τελευταία χρόνια κυρίως δουλεύοντας με τον Kenneth Branagh στις τελευταίες του ταινίες, στο Έγκλημα στον Νείλο, στο Έγκλημα στο Orient Express, στο Belfast, στο A Haunting in Venice, ανάμεσα στις ταινίες, στο Thor και πολλά πολλά ακόμα, και φυσικά δούλεψε και στο τελευταίο αυτό ντοκιμαντέρ ταινία, το Don't Look Back in Anger, τον Oasis. Ένα όνομα που έχει ξεχωριστή θέση, μάλιστα το 2006 το περιοδικό Variety τον είχε στα 10 ονόματα των κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο που πρέπει κανείς να στρέψει την προσοχή του τα επόμενα χρόνια. 56χρονος σήμερα ο Χάρης Ζαμπαρλούκος, είναι ο φωτογράφος της ταινίας των Oasis.

Πάντως, πλασμαφαίρεση, εγώ πρώτη φορά την άκουσα αυτή τη λέξη πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, την πρώτη φορά που είδα επεισόδιο του Dr. House. Θυμάστε ότι ο Gregory House ζητούσε πλασμαφαίρεση σχεδόν σε κάθε επεισόδιο, σαν μια προσωρινή λύση καθαρισμού του αίματος όταν ο ασθενής εμφάνιζε ξαφνικά ραγδαία επιδείνωση και τα συμπτώματα έδειχναν αυτοάνοσο νόσημα, σοβαρή τοξικότητα ή κάτι άλλο. Ήταν μια σανίδα σωτηρίας για να μπορέσουν να κερδίσουν χρόνο μέχρι να προσπαθήσουν να βρουν την πραγματική διάγνωση. Αφαιρούσε λοιπόν το πλάσμα του αίματος μαζί με τα αντισώματα και τις τοξίνες. Από εκεί το θυμόμουν το πλασμαφαίρεση και το ακούσαμε και χθες το απόγευμα. Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν Hugh Laurie τώρα εδώ, από ένα από τα δύο CD που κυκλοφόρησε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Αυτό εδώ είναι το Kiss of Fire, παρέα με την Gabby Moreno.

ακούγοντας έστω και λίγο ακόμα την ταινία Don't Look Back in Anger. Το σπουδαίο σε αυτή την περίπτωση είναι η επιλογή του σεναριογράφου, ο λόγος για τον Steven Knight, τον δημιουργό των Peaky Blinders, έναν σεναριογράφου που είναι μαθημένος αυτό που λέμε στην μυθοπλασία, έτοιμος για τα παραπάνω και κυρίως έτοιμος για να αναλάβει δύο μύθους εν ζωή, όπως είναι τα αδέλφια Liam και Noel Gallagher και φυσικά οι σκηνοθέτες ο Will Lovelace και ο Dylan Southern, βουτυγμένοι και οι δύο σε πολλές μουσικές ταινίες και σειρές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι τρεις Βρετανοί είναι που κάνουν τη διαφορά μαζί με τον φωτογράφο, τον Χάρη Ζαμπαρλούκο, που του συναντά στο Λος Άντζελες, κάνουν τη διαφορά σε αυτή την ιστορία που θέλουν να αφηγηθούν για άλλη μια φορά τα δύο αδέλφια, ο Νόελ αλλά και ο Λίαμ, το μεγάλο τους καυγά για 15 χρόνια και τη μεγάλη τους επιστροφή που από ό,τι φάνηκε ήταν το απόλυτο γεγονός του 2025. Μουσικά και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο Earth News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Η πλάσμα αφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε χώρο ιατρείου, είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριωσε ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Εσείς που πάτε?
7: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο HellenicFilmAcademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
8: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα

0: πάντα μου άρεσε το μήνυμα αυτού του τραγουδιού. Άσε μια πόρτα ανοιχτή, leave the door open, είναι αυτό που να κάνουμε πάντα. Και είναι και αυτό που έλεγε ένα από τα στιχάκια του Λέοναρντ Κόεν, τα πολύ παλιά και τα πολύ πετυχημένα, αυτό που έλεγε ότι σε όλα υπάρχει μια ρογμή, μια ρογμή από την οποία μπαίνει το φως, και αυτό το φως είναι πάντα που μπορεί και κάνει τη διαφορά και στα σκοτάδια τα βαθιά, αλλά και σε κάποιες πιο ανάλαφρες στιγμές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είχαμε υποσχεθεί ότι σήμερα το μεσημέρι θα μιλήσουμε με τον Μανώλη Φάμελο και είναι εδώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι σε ένα Γιώργο και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Σε έχουν συνηθίσει να σε ακούνε
1: τηλεφωνικά στον κόσμο.
0: Σε έχουν συνηθίσει να σε ακούνε το βράδυ, 10 η ώρα την Κυριακή, 10 με 12. Οπότε σε ακούνε τώρα και μεσημέρι, γύρω λίγο πριν από τις 2, με αφορμή φυσικά το μεγάλο αυτό, τη μεγάλη αυτή εκδήλωση που γίνεται με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Λέοναρντ Κόεν, προς τιμήν του η δεύτερη πατρίδα του, η Ελλάδα, και οι καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν και συνεχίζουν να εμπνέονται από αυτόν, αποτείουν φόρο τιμής στη σκηνή του Ξέφωτου στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, και τους υποδέχεται στη σκηνή ο γιος του Λέοναρντ Κόεν, ο Άνταμ Κόεν. Πού βρισκόμαστε από τη φάση της προετοιμασίας, Μανώλη, σε σχέση με αυτό που ετοιμάζεται αυτό το Σάββατο το βράδυ?
1: Φυσικά βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είναι κάτι που τρέχουμε το καλοκαίρι, έχουμε ετοιμάσει δηλαδή. Υπάρχει μια ορχήστρα εγχόρδων που χρειαζόταν κάποια πράγματα, μια προετοιμασία έτσι πιο τυπική, ας πούμε, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Κάνουμε τις τελευταίες πρόβες σήμερα και αύριο, παράλληλα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας που τρέχουν. Είναι ο Άνταμ εδώ, από την Ήδρα έχει έρθει. Έχει έρθει και ο Κάσιους, ο εγγονός, ο οποίος θα εμφανιστεί και αυτός. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικός μπασίστας και νομίζω θα πάει και πολύ πέρα από τον μπάσο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Έχει συμμετάσχει σε πολλά αφιερώματα, σε πολλά tribute, σε πολλά memorial, σε πολλά από αυτά. Τι είναι αυτό που κάνει αυτό εδώ το αφιέρωμα ξεχωριστό κατά τη γνώμη σου? Τι είναι αυτό που ένιωσες, να πούμε εδώ ότι δεν είσαι απλά ένα συμμετέχοντας, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής και τρέχει επίσης και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καλλιτεχνικού προγράμματος μαζί φυσικά με τον Άνταμ Κόεν?
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, εγώ έχω κάνει αυτό, αλλά και εσείς σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ως συνεμπνευστής του συγκεκριμένου event.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω από την πλευρά μου 2-3 πράγματα. Ναι, είναι κάτι που είναι πολύ πολύ ξεχωριστό και για μένα έχει την εξής βαρύτητα, ότι έχω δει τον Λέοναρντ στην
0: Μαλακάσα,
1: στην τελευταία του συναυλία εδώ, και νομίζω ότι άξιζε σε αυτόν τον σχεδόν εξωγήινο καλλιτέχνη ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο κοινό. Ήταν η συνθήκη μέσα στο καλοκαίρι, ήταν ο τόπος μακριά, έπρεπε πολύ πολύ περισσότερος κόσμος να το θαυμάσει αυτό, γιατί ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ σπουδαία συναυλία. Και έστω με τα θάνατον, θα ήθελα πάρα πολύ και θα νιώσω πάρα πολύ ευτυχής αν μπορούμε να του επιστρέψουμε την αγάπη που ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμος για το έργο του, για το πρόσωπό του, όπως είχε και αυτός για την Ελλάδα. Αν μπορούμε να το επιστρέψουμε μεθαύριο και να το αποκαταστήσουμε, ας πούμε, να του κάνουμε μια μεγάλη μεγάλη συναυλία όπως το αξίζει πραγματικά, με τους διαδόχους του, δηλαδή με τον Άνταμ, με τον Κάσιους, αλλά και με τους τραγουδιστές που έχουμε συγκεντρώσει, που είναι από διάφορες σκηνές, αλλά είναι όλοι άνθρωποι που αγαπάνε πάρα πολύ το έργο του Λέοναρντ. Θα θέλαμε να ήταν πολύ περισσότεροι, και είχαμε πολύ μεγάλη προσφορά και θέλω και να ζητήσω και δημοσίως συγγνώμη από όσους ανθρώπους δεν χώρεσαν να είναι στο πρόγραμμα, αλλά πραγματικά πρέπει να παίξουμε από τις 9 και πρέπει αυστηρά να τελειώσουμε στις 11 και κάτι, και τα τραγούδια του Λέοναρντ είναι και μακροσκελή όπως γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε το δικαίωμα να τα περιορίσουμε. Θέλουμε να τα αποδώσουμε και όταν ακουστούν οι στίχοι, αυτή η μαγική στίχη του. Και άλλο πράγμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι μπορεί να περάσουν 10 χρόνια, αλλά το έργο είναι ζωντανό και σε αυτό έχει συμβάλει και το σχήμα, το ζωντανό ελληνικό σχήμα, το αφιέρωμα στο Λέοναρντ, το tribute του Λέοναρντ Κόεν, που είναι η Σούγκα Σπανκ, η Μελίσσα Γκριν και η Λουίς, ενεργές σε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε συμπράξει και μαζί.
0: Ναι, είχαμε κάνει και μαζί κάτι λίγο τρία χρόνια πριν, νομίζω. Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν έστω και λίγοι άνθρωποι που ξέρεις κρατάνε το κεράκι, ας πούμε, το καντήλι ανοιχτό.
0: Ωραία. Επειδή συζητάγαμε, έχουμε συζητήσει και μαζί αρκετές φορές τελικά σε ποιον ανήκει το έργο του Λέοναρντ Κόεν, εννοώντας δηλαδή και οι δύο ότι ποιος μπορεί να το λέει τελικά. Κατέληξες κάπου εσύ μετά από όλη αυτή τη διαδρομή των τελευταίων 4-5 μηνών με τον οποίο ασχολείσαι με το project?
1: Κοίταξε, εντάξει, μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Σαφώς ανήκει στον ίδιο, σαφώς ανήκει στην εποχή, έτσι, γιατί εγώ θέλω να το τοποθετώ όλα μέσα σε ένα πλαίσιο και είναι τόσο μεγάλο επειδή με έναν τρόπο, ενώ ανήκει στην εποχή, την καταργεί κιόλας, δηλαδή ξεκινάει
0: η
1: γενεολογία του ανθρώπου και φτάνει μέχρι το απότατο μέλλον. Αλλά τώρα εγώ νιώθω ότι αυτό είναι κάτι δικό μου, επειδή ξέρω ότι σαν δημιουργός δεν θα είχα φτάσει ούτε στα μισά του δρόμου αν δεν υπήρχε αυτός ο φάρος, ας πούμε, αυτή η αναφορά.
0: Ωραία.
1: Που σε μένα λειτουργούσε με έναν τρόπο, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί αυτό, ότι άκουγα μια νέα του δουλειά και έλεγα στον εαυτό μου τι νόημα έχει να γράφεις τραγούδια. Ποτέ δεν θα πλησιάσεις αυτό. Αλλά από την άλλη το ίδιο πράγμα μου δημιουργούσε και μου βάθαινε το πείσμα να συνεχίσω να το κάνω. Δηλαδή αν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τόσο όμορφο, κάτι τόσο αληθινό, ας πούμε, με τα τραγούδια, τότε είναι πραγματικά σπουδαίο να προσπαθείς, ας πούμε, τουλάχιστον, και να αποτυγχάνεις και να αποτυγχάνεις καλύτερα ή χειρότερα. Οπότε, νομίζω, αν είχε σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανακαλύψει τον αυτό τους μέσα από αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, Σάββατο, 9, αυστηρά καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Είναι 9 αυστηρά, άρα να είναι ο κόσμος από νωρίς. Ναι.
1: Να είναι ο κόσμος από νωρίς, γιατί η καλοσύνη του Άνταμ μας έχει προμηθεύσει και με ένα οπτικό υλικό, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο.
0: Ναι.
1: Είναι ειδικά για τη συναυλία, ένα το προσωπικό του και οικογενειακό αρχείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Το οποίο θα προβληθεί, θα είναι ένα μέρος του pre-show. Οπότε θα είναι καλό να το δείτε.
0: Καλό είναι να το δει ο κόσμος αυτό, γιατί είναι αποκλειστικό υλικό. Πολύ ωραία.
1: Είναι εικόνες που δεν έχετε ξαναδεί.
0: Το κάνεις ακόμα πιο ελκυστικό τώρα. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πρόβα, καλή συνέχεια. Καλό φινάλε μέχρι το κόψιμο του νήματος το Σάββατο το βράδυ. Και λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά εκεί, θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε και από κοντά. Έλα, γεια σου.
1: Σε φιλώ πολύ.
0: Φιλιά, γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια.

από τις τόσες αγάπες εδώ χρειάζεται και αγάπη περισσότερη και ηχητική στο ραδιόφωνο. Love is all you need. Είναι εδώ και η Λουκία Σούπολη, οπότε θα συνεχίσει ο Σωτήρης Παναγιώτης φώτιζε τον ήχο. Θα τα πούμε και αύριο τις περισσότερες και άλλες λεπτομέρειες. Πάντως πήρατε μια πληροφορία που την ξέρουν ελάχιστοι. Θα προβληθεί και αρχιακό υλικό από το αρχείο της οικογένειας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έτσι ήταν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα για άλλη μια μέρα. Τα λέμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, ακολουθεί η Λουκία Σούπολη. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Wondrous Place, το αριστούργημα του Billy Fury που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1960, μία από τις πιο ωραίες στιγμές του βρετανικού rock and roll. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Κι άλλο ένα έτσι μελωδικό κομμάτι από το 2020 μας έρχεται όμως. Ο James Hunter νοσταλγεί τη χρυσή εποχή της soul, του rhythm and blues και των vocal groups της δεκαετίας του 50. He's your could have been. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Είναι 6 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο Καμάου για τη συνέχεια. Με σάμπλ από το κλασικό κομμάτι το Baby I'm Yours της Barbara Lewis φτιάχνει το δικό του Far Rock Away. Καλησπέρα σε όλους.

σάμπλα από το τραγούδι «Σαν με κοιτάς» του Γιάννη Ισπανού, ο DJ Frenic ή αλλιώς ο Sam Ferguson, όπως είναι το όνομά του, All in Perspective, εδώ στον Κόσμο 93,6, είτε μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ. Γραπτά μηνύματά σας διαβάζω και ανταλλάσσουμε μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας και έτσι τα λέμε εκτός αέρα.

Και εδώ μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επανεκτελέσεις της κλασικής επιτυχίας των Proclaimers, το I'm Gonna Be 500 Miles, εδώ από την Kendra Morris με τη συμμετοχή του rapper God Forbid. Καλησπέρα και πάλι.

Ζωτ Λουμιέρ, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και φωτεινά κομμάτια της δισκογραφίας των Φόβα, αυτή η αγαπημένη γαλλική μουσική κολεκτίβα. Από το 2015 μας ήρθε αυτό το κομμάτι, ολοκένουριο το επόμενο, με το οποίο ολοκληρώνουμε και το πρώτο μας ημίωρο από την Ελλάδα. Τι ωραίο single, MCD featuring Zoé Moretti, Paper Crown.

0: Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Η φωνή της Billie Holiday ακούγεται από το Crazy He Calls Me στο edit του DJ Catalyst και 33 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και μία γέφυρα για τη συνέχεια ανάμεσα στη βραζιλιάνικη Μποσανόβα και την ευρωπαϊκή νου τζαζ σκηνή. Από τη συνεργασία του Ιταλού παραγωγού του Τζεράλντο Φρισίνα με τον Βραζιλιάνο καλλιτέχνη Τοκό και η φωνή της Λουζία στα φωνητικά. Ντέισα Πασάρ, καλησπέρα σε όλους.

από τα πιο χαρούμενα τραγούδια του Bill Withers, Lovely Day, με αυτή την εντυπωσιακή κραυγή χαρά στο φινάλε, όπου ο Withers κρατάει τη λέξη Lovely Day για περίπου 18 δευτερόλεπτα. Let's begin now. Και ακόμα ένα αισιόδοξο hip hop κομμάτι αυτή τη φορά, με παιδική χοροδία να συμμετέχει στο ρεφρέν, είναι το Good Day των Nappy Roots. And I said...

Gimme Love ονομάζεται το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Ήταν ο Γαλλός παραγωγός και πολυοργανίστας ο David Walters από τη συνεργασία του με τον Γκανέζο καλλιτέχνη τον K.O.G. Μαζί γεφύρωσαν την Καραϊβική με τη Δυτική Αφρική. Gimme Love λοιπόν. Και φυσικά παγώσαμε όλοι χθες το απόγευμα στην είδηση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή. Ακόμα και ο δικός μας σταθμός, εδώ το Κόσμος, παίζει τελείως διαφορετικά τραγούδια και το λαϊκό απέχει από αυτό που έτσι επιλέγουμε καθημερινά. Υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες που ξεπερνούν έτσι αυτά τα στενά όρια των ειδών. Ήταν ένας αληθινός ροκ τύπος της λαϊκής σκηνής, ένας αυθεντικός άνθρωπος και εντελώς έξω από νόρμες. Εδώ ο Φέμι Κούτη, ένας από τους σπουδαιότερους εκπρόσωπους της σύγχρονης Afrobeat και γιος του θρυλικού Φέλα Κούτη, από τη συνεργασία του με τον Αμερικανό Brett Denon, μαζί τραγουδούν για την παγκόσμια αδικία που κυριολεκτικά μπορεί να σε τρελάνει. Make you crazy.

Αυτός ήταν ο Βρετανός καλλιτέχνης ο Μπάκαρ από το 2019 στο κομμάτι Helen Back. Ακουστικό hip-hop από τον G-Love και αυτή η χαλαρή αισθητική του Jack Johnson στα φωνητικά αλλά και στην κιθάρα. Πάμε να ακούσουμε το Rodeo Clowns και έτσι να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: music.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το 1969 η Fifth Dimension ένωσαν δύο αποσπάσματα από το musical Hair σε αυτό το πολυφωνικό soul pop αριστούργημα, εκτοξεύοντας το Aquarius Let the Sunshine In στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 της Αμερικής, όπου και παρέμεινε εκεί για 6 ολόκληρες εβδομάδες. Έτσι σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζεστό μεσημεράκι 5ης 10 Σεπτεμβρίου, 5 λεπτά μετά τις 3, Λουκία Σούπουλη στην παρέα μέχρι τις 4 με λόγια και μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ρετρό σόλ με ψυχεδελικά στοιχεία έχει το επόμενο κομμάτι και αυτή η μοναδική χημεία ανάμεσα στον τραγουδιστή των Black Pumas, τον Eric Burton, και τον παραγωγό και κιθαρίστα Adrian Quesada. Από τα πολύ ωραία κομμάτια του ομώνυμου ντεμπού του άλμπουμ τους του 2019 ακούμε το Confines. Καλησπέρα σε όλους.

Το γυναικείο folk trio από τον Καναδά, η Big Good Tanyas, εδώ διασκεύασαν το παραδοσιακό House of the Rising Sun από το 2003 και το άλμπουμ του Chinatown, και έρχεται ένα εκδικητικό τραγούδι χωρισμού που συνδυάζει το rap ύφος του Big X The Plug με τα country φωνητικά της Ella Langley, και οι δύο καλλιτέχνες εκφράζουν με χιουμοριστική αλλά και κακόβουλη διάθεση όλες τις ευχές για τις χειρότερες αναποδιές που θα μπορούσαν να τύχουν στους πρώην σύντροφους τους.

Ένα πολύ ωραίο κομμάτι που αποδεικνύει ότι οι Roots δεν είναι απλά μία hip-hop μπάντα. Από το concept album του στο And Then You Shoot Your Cousin του 2014 ακούσαμε το Tomorrow και έρχεται το παγκόσμιο hit του Βέλγου Stromae εδώ σε μία νέα, εντελώς νέα υπόσταση στην Afro Soul εκδοχή του Mickey's Mind αυτού του 25χρονου παραγωγού με καταγωγή από τη Σουηδία. Παπαούτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέργυρση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στον Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Εικόνα από το μέλλον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δεκαμελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Welcome to my world, αυτό το ατμοσφαιρικό soul τραγούδι του Curtis Harding που κυκλοφόρησε το 2017 με το album Face Your Fear, μια στάση στην Αθήνα για τη συνέχεια. Οι Humansin και Άννα Πασπάτη στα φωνητικά διηγούνται μια μικρή ιστορία αφιερωμένη στα έντονα συναισθήματα, super feelings.

Cheat Codes 2 είναι καθοδόν η συνέχεια του από το 2022 αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας των Danger Mouse και Black Thought. Ακούσαμε το Aquamarine ενώ περιμένουμε το καινούριο. Και ένα ηλέκτρο τάγκο κομμάτι για τη συνέχεια με hip hop ενέργεια όμως. Συμμετέχει και ο βετεράνος Ντανιέλ Μελίγκο από την Αργεντινή από το προσωπικό άλμπουμ του Superville, του Λουτσιάνο Superville, βασικό μέλος των Μπαχοφόντο. Μη λες δε πας αχέρος.

Πολύ ωραία. Μπαχοφόν το πρέζεντα Λουτσιάνο Σούπερβιλ, Μίλες δε Πάσα Χέρος, και μόλις 6 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε εμείς για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στον Κόσμο 93,6. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι της Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κομμάτι I'm the Black Gold of the Sun από το 1997 και το άλμπουμ New Yorican Soul, το κορυφαίο δίδυμο της House, η Masters at Work, εδώ με τη συγκλονιστική φωνή της Jocelyn Brown, σε ένα κομμάτι του 1971 από τους New Rotary Connection, που τότε τα φωνητικά έκανε η θρυλική Minnie Riperton. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
0: Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξεκίνημα εκπομπής με Joe Stone και το Free Me. 15, 16, μπορεί και 17 χρόνια πίσω, και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4 στο απόγευμα της 5ης, που ο μήνας είναι ο Σεπτέμβριος και το ημερολόγιο γράφει 10, για να κάνουμε παρέα εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Συναντιόμαστε μέχρι τις 6. Ο Χρήστος Βιουκλάκης θα είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Brother, where are you, λοιπόν? Και είμαστε εδώ και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο. Ο ένας τρόπος, κόσμος 936 για τα social, Facebook και Instagram μας βρίσκεται εκεί και περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Δώστε στίγμα στο απόγευμα της Πέμπτης, Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber. Αυτό που έρχεται είναι παλιό, αλλά καινούριο. Don't look any further.

μπλε ντεζε τουάλ, έτσι λέγεται αυτό. Και είναι και αυτή η μέρα κάπως δύσκολη, βαριά, βγαίνει ένα μούδιασμα και μια λύπη. Διάβαζα μια ανάρτηση από έναν ειδικό για το συλλογικό πένθος που λέτε, που έγραφε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν αποτύπωμα στη ζωή μας χωρίς να μας έχουν συναντήσει, μπορούν να γίνουν μέρος των αναμνήσεων μας χωρίς να έχουν υπάρξει μέρος της καθημερινότητάς μας και μπορούν να σημαίνουν κάτι για εμάς χωρίς να ξέρουν ποτέ ότι αυτό που σήμαιναν

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροτομή. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδου σπηρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην Ερτένα.
2: Κόσμος Radio.gr.

John Legend, τι έχει γίνει σήμερα. Who did that to you? Και 37 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

James Young, Don't You Know, λοιπόν, από το 2017, το γνωρίσαμε το 2013, στο μεταξύ είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Τώρα όμως θα κάνουμε στάση σε ένα ντοκιμαντέρ που το περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις ημέρες, από Dylan Southern και Will Lovelace. Βγαίνει λοιπόν το ντοκιμαντέρ για τους Oasis, Don't Look Back in Anger, και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι εκρηκτικό θέαμα, αυθεντικό ροκ, μοντάζ για Όσκαρ, και ουσιαστικά μετά από μια έντονη διαμάχη η οποία διέλυσε τους Oasis και τους κράτησε μακριά για 15 χρόνια, τα αδέρφια Liam και Noel Gallagher αποφασίζουν να ξανασμίξουν για μια παγκόσμια περιοδία που ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη δημοφιλέστερη ροκ μπάντα, το 90s, και αυτό καταγράφει ακριβώς το ντοκιμαντέρ. Γράφει λοιπόν ο Χρήστος Μίτσης ότι το βασικό για την ταινία αφήγημα της αδελφικής συμφιλίωσης και αλληλοσυγχώρεσης δεν φαντάζει καθόλου πιστικό. Μένει λοιπόν να δούμε το ντοκιμαντέρ και να αποφασίσουμε. Ο Oasis λοιπόν βγαίνει σήμερα και εμείς θα τρέξουμε. Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα.

καταπληκτικός μουσικός, ο Too Late από την Αίγυπτο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του από την τελευταία του, την πρώτη τελευταία του δουλειά σε jazz εκδοχή, ζωντανή ηχογράφηση και πολύ ενδιαφέρον, διαφορετικό, με πολύ χιούμορ και κατατοπιστικό το άρθρο της Μίνας Καλογερά που έβλεπα σήμερα νωρίτερα στο lifeo.gr. Έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Γιατί όλοι στο TikTok βασικά φτιάχνουν γλυκά με χουρμάδες» και γράφει πως στη Μέση Ανατολή τους απολαμβάνουν εδώ και αιώνες. Πρόσφατα όμως τους ανακάλυψαν και οι health fanatics, ζαχαροπλάστες λέει, των social media. Και δεν σας το λέω γιατί θέλω να αναλύσουμε το ωφέλη του χουρμά, αλλά γιατί σκεφτόμουν με αφορμή αυτό το άρθρο που θα πάει αυτή η ιστορία με τα social. Δεν μπορεί νομίζω η ζωή μας να καθοδηγείται σε αυτό το πεδίο, κάπου σαν να έχουμε χάσει λίγο το μέτρο και την ουσία και την απλότητα της καθημερινότητάς μας. Και δεν ξέρω αν είναι και εσείς, αλλά είναι αρκετές οι φορές που αναπολώ πια τον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε, που μαθαίναμε τη ζωή. Όλα είναι μόδα, θα μου πεις.

και Μάριο Μπιόντι για το φινάλι της πρώτης μας ώρας. Ναι, 20 χρόνια πριν, πόσο ωραίος ήταν αυτός ο ήχος και πόσο ευχάριστα μας είχε ξαφνιάσει τότε. Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πώς ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

California Dreaming, Bobby Womack. 5 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε πάλι. Κόσμος 93,6, ertaiko.gr. Εδώ μας βρίσκεται στο απόγευμα της 5ης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα όπου φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Orange Blossom και το Μέξικο, πόσο πολύ το είχαμε αγαπήσει όταν είχε πρώτο βγει αυτό το τραγούδι. Και λέγαμε πριν ότι είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στο σινέμα. Βγαίνει μια γαλλική ταινία, μια αστυνομική ταινία, ο Φάκελος 137, στη σκηνοθεσία Dominic Moll, με Λέα Ντρούκερ, Σάντρα Κολόμπο και Ματίλντ Ροερίκ. Και η ιστορία είναι ότι διεκπεραιώνοντας μια υπόθεση ρουτίνας, μια ερευνήτρια στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας στο Παρίσι θα βρεθεί μπροστά σε ένα απροσδόκητο στοιχείο το οποίο θα την προβληματίσει. Η έρευνα που ακολουθεί θα μετατρέψει τον Φάκελο 137 σε κάτι περισσότερο από, έναν απλό αριθμό, και είναι, από ό,τι διαβάζω στις κριτικές, ένα υποδειγματικά σκηνοθετημένο θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις, υποψήφιο για 8 Σεζάρ και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Είναι μία από τις ταινίες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά. Και μένουμε για λίγο στη Γαλλία, είπαμε. Φάκελος 137 η ταινία, La Maison Tellier. Το group τώρα, από την τελευταία τους δουλειά, Love Again.

και χθες για αυτό το τραγούδι, πόσο πολύ μας αρέσει αυτή η συνεργασία Bonobo και Joy Crooks. Έπρεπε, χρειαζόταν να γίνει. Λοιπόν, λίγο πριν τις 5:30 πάμε για τις ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
7: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
8: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Ακούτε Κόσμος.
11: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Now or never. Και επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λίγο πριν να ανοίξει το μικρόφωνο έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που λέει «Δεν μπορείς, δεν φαντάζεσαι τι μπορούν να σου προσφέρουν μόλις 10 λεπτά ζωγραφικής». Και κάνω κλικ και στέκομαι σε αυτή τη φράση που λέει ότι η ζωγραφική μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυση της προσοχής από τις τρισογόνες σκέψεις και να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο ονομάζεται και σύστημα ανάπαυσης και πέψης. Και λες... Κοίτα να δεις, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. 10 λεπτά ζωγραφικής λοιπόν. Γιατί η τέχνη εξορροπεί συναισθήματα, άγχος και τις σκέψεις.

Touch, Peace of Mind. Έτσι που λέτε με τη ζωγραφική, γιατί τα συναισθήματα, αντί να εξηγούνται, λέει, με λέξεις, μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω εικόνων, χρωμάτων, μοτίβων ή συμβόλων. Και θυμάστε εκείνα τα βιβλία που είχαμε μικρή. Είναι πάλι μια τάση και ένας τρόπος για τα χρωματιστά αυτά βιβλία, ένας τρόπος για ψυχολογική αποφόρτιση, και μάλιστα ποτέ δεν έπαψαν να πουλούνται στα βιβλιοπωλεία, τα οποία μάλιστα έχουν εμπλουτίσει και τις συλλογές τους με εκδόσεις με πιο απλά σχεδόν παιδικά σχέδια, αλλά το σίγουρο είναι, όπως λένε λοιπόν οι ειδικοί, ότι βοηθάνε.

μια καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας. Μια καλησπέρα στην Κυψέλη. Και άλλη μια σε εσάς τους τυχερούς που μας είπατε ότι πριν λίγο τελείωσε η μεσημεριανή σας σχέστα μετά από τη δουλειά και συντονιστήκατε. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας, είναι λίγοι υποθέτω, αλλά είναι τυχεροί. Φεύγουμε τώρα, θα έρθουμε πάλι αύριο στις 4. Ευχαριστούμε για την παρέα. Η Κλάουντια Μάτουλα έρχεται για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley για το ξεκίνημα Iron Lion Zion. Σε ένα μίξ, λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, απογευματάκι 5η 10 Σεπτεμβρίου με πολλή κίνηση έξω στους δρόμους εδώ στην Αθήνα. Με τη ζέστη και το καλοκαίρι να συνεχίζονται και να συνεχίζονται σταθερά, χωρίς να αλλάζει καν το σεπτεμβριάτικο φως που συνήθως έχει μια διαφορετική αύρα. Είναι καλοκαιρινό το τοπίο κανονικότατα. Ρεκουέρδος, η Μαύρη στον αέρα μας, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας.

Η Mavericks με το υπέροχο Recuerdos. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, για να τα λέμε εκτός αέρα, οι παλιοί τα ξέρετε, καινούργοι τα μαθαίνετε. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast. Το τηλέφωνο στο στούντιο. Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί στέλνετε μηνύματα. Βολεύει πολύ να τα διαβάζουμε στο Viber και στο Messenger.

Η BBO Sound Machine. Ακούσαμε το Love εδώ στον κόσμο στους 93,6 από μία μπάντα που έρχεται και είναι ο Williams από τη Νιγηρία, Βρετανο-Νιγηριανή. Μεγάλωσε στη Νιγηρία. Η μητέρα της της έλεγε παραδοσιακές ιστορίες στη γλώσσα Ιμπίμπιο, από που πήρε και το όνομα η μπάντα. Πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ωραίος ο ήχος τους. Μπονόμπο για τη συνέχεια στο 2026 και αυτό. Είπαμε, είναι μια χρονιά που ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραία άλμπουμς. Και λέω ήταν μια χρονιά γιατί 3,5 μήνες έχει ακόμα. Για πότε θα πάμε στα Χριστούγεννα. Joy Crooks εδώ.

Distance instead, ακούσαμε Bonobo και Joy Crook στο 2026 στις μουσικές ομορφιές της χρονιάς. Like, follow κάνεις στις σελίδες μας στα social media. Φρένεκ στον αέρα μας, κόσμος πάντα δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. 10 Σεπτεμβρίου. Κάποιοι σε διακοπές βέβαια το Σεπτέμβρη που έχουν κρατήσει την άδεια για τώρα. Οι περισσότεροι στο πρόγραμμα και φαίνεται στην κίνηση της πόλης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ασφάλεια Κυψέλης για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε προηγηθεί αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά του Παρανέστη Δράμα στην περιοχή Πλατανιά. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες σε 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Bad News από τον Leon Bridges. Ακούσαμε και την Grace Jones να ερμηνεύει το Love and Rose. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι απογευματάκι 5η, 10 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Εσείς που μόλις συντονιστήκατε μπορείτε να κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media. Όχι μόνο για να βλέπετε τι γίνεται εδώ στον κόσμο, αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς για να κερδίσετε προσκλήσεις για θέατρο, για κινηματογράφο, για ταινίες. Γιατί το φθινόπωρο μπαίνει με τα ωραία του. Και διάφορα θα γίνουν και μουσικά και συναυλίες και ταινίες θα δούμε. Don't look any further, φρεσκαρισμένο για το 2026. airteco.gr, διαδικτυακό κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ό,τι εκπομπή θέλεις να ακούσεις από την ελληνική ραδιοφωνία βρίσκεται στο airteco. Φυσικά κόσμος, στον χρόνο που μπορείς εσύ. Και podcast, όλα τα podcast της airteco.

0: look any further.
1: Leanne Havas, Michelle Nedeangelo, στο Don't Look Any Further για το 2026 και EJ Jones από τις ωραίες νέες φωνές. Need It Bad και ένα πολύ ωραίο

Nearly Bed σε αυτό το single και ένα παλικάρι που τον φωνάζουν παλιά ψυχή, αυτό που λέγαμε για τις φωνές που είναι παλιές ψυχές. Το ίδιο είναι και το Iwayo. Νομίζω ότι Iwayo είναι ακόμη πιο παλιά ψυχή από EJ Jones. Είναι πιο σωστό The Young Old. Αυτό είναι και τα αρχικά του ονόματός του, έτσι. Το Iwayo από εκεί βγαίνει, από το The Young Old που ένας μπλουζίστας είπε για τον Iwayo, ότι έχει αυτή τη φωνή, την Benjamin Button. Είναι νέος, αλλά φαίνεται σαν να έχει ζήσει τόσα πράγματα, τόσα βιώματα. Νομίζω ότι και το Old Soul πάει πιο πολύ στον Iwayo, αν και φοβερή φωνή ο EJ Jones, πιο σύγχρονη όμως. Ο Iwayo το έχει, θα μπορούσε κανείς να πιστεί ότι είναι από άλλη εποχή.

I've got to travel alone. Όμορφες φωνές του σήμερα που χαρακτηρίστηκαν παλιές ψυχές. Παλιές ή καινούριες ψυχές, εμείς θα πάμε σε αληθινά παλιά ψυχή. Τώρα στη συνέχεια, μια παλιά ψυχή που έλεγε ότι το υλικό που μοιράζονται οι μουσικοί είναι το κοινό το απορροφά και οφείλουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους με σύνεση, να προσέχουν πολύ τον τρόπο που ερμηνεύουν. Αυτό το όμορφο πράγμα είχε πει η Ρομπέρτα Φλακ κάποτε και μπορούμε να το πούμε με ευκολία ότι πρόσεχε πάρα πολύ το υλικό που έδινε εκεί έξω και τον τρόπο που ερμήνευε. Μαγεία σε κάθε της ερμηνεία, όπως εδώ συγκλονιστική εκτέλεση του Will You Still Love Me Tomorrow, Ρομπέρτα Φλακ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι. Έχει και για σένα.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι, η 5η είναι 10 Σεπτεμβρίου. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ. Στη δεύτερη ώρα παρέα είμαστε. Μέχρι τις 8 ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Στη Βραζιλία μας πάει η Μάρι Φρόες, Ρέζα Μπράμπα στον αέρα μας.

Ωκεάνα Μουρά, Έραντε Ακουάριος. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεσε και αυτή στη χρονιά, στο 2026. Έχει τα γενέθλιά του Χωσέ Φελιτσιάνο σήμερα. Κλείνει τα 81, σπουδαίος άνθρωπος, όχι μόνο μουσικός. Καλά, σπουδαίος μουσικός, ο ήχος του, όλα αυτά που έχει κάνει και έχει περάσει από τόσα είδη μουσικής, έτσι, soul, latin jazz, τα πάντα, γιατί άκουγε και πάρα πολύ μουσική. Και είναι όπως όλα τα παιδιά που μεγάλωσαν και έχουν κάνει και quote ότι οι βασικές τους επιρροές είναι ο Ray Charles και ο Sam Cooke. Νομίζω ότι είναι οι βασικότερες επιρροές για έναν τραγουδιστή, ιδιαίτερα τη soul. Δύο από τις σπουδαιότερες φωνές που πέρασαν και έχουν δώσει τόσα πολλά στη μουσική, ο Ray Charles και ο Sam Cooke. Αλλά ήταν ένα παιδί που ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρό. Και μάλιστα γεννήθηκε στο Πόρτο Ρίκο, γεννήθηκε τυφλός και ήρθε σε επαφή με τη μουσική στα τρία του. Ήταν τριών ετών και έπαιζε σε ένα τενεκεδένιο κουτί από κρακεράκια μαζί με το θείο του. Και αργότερα λίγο ήρθε το ένα μουσικό όργανο, το επόμενο, του πήρε ο μπαμπάς του μια κιθάρα. Έπαιζε κλεισμένος μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Παράτησε και το λύκειο κάποια στιγμή γιατί πρέπει να δουλέψει, μικρό παιδί. Ο μπαμπάς του μια κιθάρα. Έπαιζε κλεισμένος μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Παράτησε και το λύκειο κάποια στιγμή γιατί πρέπει να δουλέψει, μικρό παιδί, να φροντίσει την οικογένεια.

Χρόνια πολλά στον Χωσέ Φελιτσιάνο που κλείνει το 81 και η οικογένειά του πίστευε ότι δεν έχει μέλλον. Είχε μιλήσει για το πώς έβλεπε τη ζωή του ως παιδί με αναπηρία μέσα σε μια λατινική οικογένεια. Έλεγε το να είσαι τυφλός μοιάζει σχεδόν σαν κατάρα. Οι γονείς του δεν πίστευαν σε εκείνον τόσο, όχι στην προσωπικότητά του, αλλά φοβόντουσαν ότι επειδή ήταν Λατίνος, ότι δεν θα βρει εύκολα το δρόμο του. Το ταλέντο του όμως άνοιξε το δρόμο και έζησε μια υπέροχη ζωή και όχι μόνο, χάρισε τόσο πολύ ωραίες στιγμές σε όλο τον πλανήτη με τις φοβερές ερμηνείες του, γιατί είναι αυτό που λέμε, έχει προσωπικότητα πολύ Χωσέ Φελιτσιάνο, ένα πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges στον αέρα μας. Ένα ωραίο ντουέτο της χρονιάς.

και Mary J. Blige, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Το 1970 πάμε και εμείς σε μια άλλη εκτέλεση ενός τραγουδιού που τελικά έγινε η πιο επιτυχημένη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού και μία από τις country crossover σημαντικότερες ηχογραφήσεις. Ηχογραφήθηκε στο Nashville σαν σήμερα, το 1970, μπαμ, 10 Σεπτεμβρίου. Ένα τραγούδι που αρχικά δεν ήταν να το πάρει η Lynn Anderson. Ο Joe South που το έγραψε το τραγούδι αυτό είχε επηρεαστεί από μια συνεργασία που είχε με τον Dylan τα χρόνια που προηγήθηκαν τη σύνθεση. Επηρεάστηκε βαθιά, ο South είχε πει, από την πρωτοποριακή τεχνική γραφή του Dylan στο στίχο και είχε δηλώσει πως πριν από τον Dylan υπήρχε η αντίληψη ότι στην pop μουσική μπορούσες να χρησιμοποιήσεις μόνο συγκεκριμένες ασφαλείς λέξεις ή εικόνες. Δεν μπορούσες να πεις πράγματα όπως αυτά που λέει μέσα στο τραγούδι. Ο Dylan έσπασε αυτόν τον κανόνα, βάζοντας στίχους, λέξεις και εκφράσεις που μέχρι τότε συναντούσε κανείς μόνο σε λογοτεχνικά βιβλία και στην ποίηση. Ο South απελευθερώθηκε, η δημιουργία του βγήκε μπροστά. Υπήρχε και ένα θέμα τότε για την εποχή ότι έλα τώρα που γυναίκα θα πει τέτοιους στίχους, ότι εγώ δεν σου υποσχέθηκα λουλούδια και κήπους με τριαντάφυλλα και όλη αυτή την ευημερία που εσύ περιμένεις, δηλαδή διαμαντένια δαχτυλίδια. Έλεγαν πως θα το τραγουδήσει αυτό μια γυναίκα, κι όμως το τραγούδισε μια γυναίκα, το έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία στις εκτελέσεις του τραγουδιού που έχουν γίνει ποτέ. Κέρδισε τα βραβεία Grammy, έμεινε στην ιστορία Lynn Anderson, αυτή η εκτέλεση του Rose Garden.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποίηση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
4: Κόσμος 93,6.

Κονγκό και Βέλγιο. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Πέμπτη είναι, 10 Σεπτεμβρίου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. 8 παρα 25 για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Πουερτορίκο, Bad Bunny στον αέρα μας, arteco.gr διαδικτυακά. Όλος ο πλανήτης του ραδιοφωνού για σένα. Στην ώρα που μπορείς, δεν χάνεις εκπομπές, μπορείς να τις ακούσεις και σε άλλο χρόνο. Και φυσικά ζωντανά και τα podcast.

καλύτερη σίγουρα εμπορική στιγμή του 2026 που βραβεύτηκε το τέλος του 25. Βγήκε ο Bad Bunny, ήταν ο βασιλιάς της χρονιάς εμπορικά μιλώντας, έτσι, γιατί έχουν βγει και άλλα πολλά άλμπουμς πάρα πολύ ωραία. Ο Bad Bunny έκανε τη διαφορά, όπως και η περιοδία του Weekend που είχε και πάρα πολλούς Έλληνες. Πάρα πολλούς Έλληνες στην Ισπανία. Εμείς όλοι αυτό έλεγαν, ότι στην Ισπανία ακούγανε ελληνικά περισσότερο στις συναυλίες του Bad Bunny. Κάπως έγινε λίγο viral. Πάντως τη Ροζαλία, ωραία θα ήταν να βγει και μια Ροζαλία αφού ήταν στην Ισπανία. Θα ήταν μια καλή έκπληξη να μπουν μαζί το, να τραγουδήσουν μαζί το Blinding Lights. Θα τους ακούσουμε σε στούντιο εμείς, να το λένε μαζί.

Weekend, λοιπόν, φαντασμαγωρική υπερθέαμα, έτσι, οπτικοακουστικό υπερθέαμα, η συναυλία του Weekend και όχι μόνο για τον Bruno Mars, του Bad Bunny, όλες αυτές οι μεγάλες συναυλίες. Τον ακούσαμε εδώ μαζί με τη Ροζαλία, αλλά θα πάμε στο παρελθόν. Φεύγουμε από το παρόν μουσικά, να πάμε στο 1966 που οι Supremes φέρνουν στο νούμερο 1 αυτό το τραγούδι στην κορυφή. Supremes.

υπερπροσφορά επιλογών μέσω των εφαρμογών γνωριμιών οδηγεί σε κόπο η λίμνη. Έρευνα dating app Fatigue λέγεται. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι η διαδικασία μοιάζει περισσότερο με διεκπαιρέωση παρά με ουσιαστική γνωριμία. Η Gen Z Millennials, ένα στους 5 νέους, χρησιμοποιεί chatbots τεχνητής νοημοσύνης AI για συναισθηματική υποστήριξη, συμβουλές σχέσεων, καθοδήγηση στο φλερτ. Block delete και ghosting, η ψηφιακή επικοινωνία διευκολύνει την απότομη διακοπή επαφών. Προσπαθούσαμε να την αποφύγουμε, αλλά τώρα με τα social media γίνεται πολύ εύκολα, γιατί αποφεύγει κανείς τη σύγκρουση που είναι το μεγάλο ατού των ανθρώπων. Θέλουν τόσο πολύ να αποφεύγουν οι άνθρωποι τη σύγκρουση. Κάπως διευκολύνεται όλο αυτό. Αλλά υπάρχει ένα θετικό, ότι σε αντίθεση με παλιότερες δεκαετίες, σε μια έρευνα που έγινε, όπου η εξωτερική εμφάνιση, η οικονομική αποκατάσταση ή τα κοινά χόμπι κυριαρχούσαν, οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συναισθηματική ωριμότητα, η καλοσύνη, η ικανότητα επικοινωνίας ιεραρχούνται πλέον στην κορυφή των επιθυμητών χαρακτηριστικών και τα red flags είναι πιο εύκολο να τα δει κανείς. Η ικανότητα των συντρόφων να θέτουν και να σεβαστούν υγιή όρια θεωρείται δομικό στοιχείο μιας μακροχρόνιας σχέσης πλέον. Και κάτι θετικό. You can, λέει Angelique Jo, μπορείς.

Αν θέλει κανείς μπορεί, λέει η Αντζελίκη Τζο. Στο 2026 και αυτό το σίγγλ. Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου, φρόντιζε τον ήχο μας. Κόσμος πάντα στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. 10 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη είναι. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές μουσικής. Σουζάν Ονίλ, Βάλερι Τζούν δίνουν ένα ντουέτο στο 26 και αυτό. Αφού το έχουμε πει, όταν τελειώσει η χρονιά, να φτάσουμε με το καλό στο τέλος χρονιάς και να μείνει ο πλανήτης θέση του, αλλά αν μείνει ο πλανήτης θέση του και μιλήσουμε στο τέλος χρονιάς για τα τραγούδια, είναι πολλά το 26 που εννοείται ότι κάθε χρόνο ψηφίζετε τα αγαπημένα και κερδίζετε δώρα και ακούμε μαζί τα ωραία ωραία της χρονιάς. Νομίζω το 26 είχε For what is worth. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο πάντα. Φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Αύριο το πρώτο κουδούνι μετά από το καλοκαίρι, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι δύσκολο για όλους, ωστόσο όμως είναι μια νέα αρχή. Καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες πάντα. Και πάνω απ' όλα υγεία, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με την Κέντρα Μόρις. Αυτή την τραγουδίστρια μας έρχεται από το Brooklyn και το In My House, την τελευταία της δισκογραφική δουλειά και το single που ηχογράφησε το 2025 στο Ohio. Ένα τραγούδι που θυμίζει ιδιαίτερα τους ήχους δεκαετίας του 60, το doo-wop, αλλά και αρκετές γραμμές μουσικές μέσα από τη δισκογραφική και τον ήχο του Busta Rhymes. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μετά τον Ντεζί Εζή και τη Γαλλική Πολυνησία στο So Good, καινούριο άλμπουμ και από τον Ντεζί Εζή, μια φωνή που μας αρέσει ιδιαίτερα, μια φωνή που δείχνει ποιο είναι το μέλλον της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Μιλάμε για την Marie Froese.

Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το Rose Garden. Το Rose Garden που σας σήμερα το 1970, 10 Σεπτεμβρίου, Λίν Άντερσον ηχογράφησε το Rose Garden στα στούντιο της Columbia στο Νάσβιλ. Και η εκδοχή του Rose Garden από την Λίν Άντερσον παραμένει μία από τις πιο πετυχημένες crossover country ηχογραφήσεις όλων των εποχών. Ένα κομμάτι που βρέθηκε στην κορυφή και στο αμερικάνικο Billboard, στο country chart όμως εκείνη την εποχή, δεν πήγε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot, ωστόσο έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας.

Αυτή είναι η Σύναψον, φίλες και φίλοι. Η Σύναψον, ένα από τα πιο hot ντουέτα της Electro, της New Disco και της Deep House γαλλικής σκηνής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οι ίδιοι μάλιστα έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια φτιάξει ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και μελωδίες mix set, τα οποία προέρχονται και από τη Δυτική Αφρική, από το Μάλι και τη Σενεγάλη. Και εμείς πάμε μέχρι τις 8:30 με το καινούριο άλμπουμ της Rai, με το άλμπουμ που έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και θεωρώ ότι θα είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά, για το 2026. Clip Club Symphony, εδώ με τον θρύλο Hans Zimmer.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι πέμπτη βραδάκι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Χωσέ Φελισιάνο. Ο Χωσέ Φελισιάνο σήμερα έχει γενέθλια, πάει στα 81. Ο Πορτορικάνος μουσικός από το Λαρές του Πορτορίκο. Κάποιοι τον έμαθαν με το Feliz Navidad. Το Feliz Navidad ίσως είναι το τραγούδι που, εάν δεν το ακούσουμε, δεν έρχονται Χριστούγεννα. Από την άλλη, η επιτυχία που έκανε στο Light My Fire, βάζοντας την κλασική κιθάρα και τις πλαστικές χορδές σε ένα classic rock τραγούδι των Doors, άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στη Spanish Latin μουσική. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχα μιλήσει με τον Χωσέ Φελισιάνο και μου έλεγε το πιο απλό πράγμα, ότι εάν δεν είχαμε μπει τότε στη διαδικασία να παίξουμε Spanish Latin μουσική στην Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως ο Σαντάνα και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που εδραίωσαν τη Spanish μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει τη ροκ, δεν θα είχαν κάνει αυτή την καριέρα που είχαν κάνει μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Latin blues, jazz, soul και ροκ όλα μαζί δημιουργήθηκαν κυρίως με τη βοήθεια του χαρακτηριστικού ήχου της ακουστικής κιθάρας του Χωσέ Φελισιάνο.

Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το One World και τους Wailers. Τους Wailers που τους είδαμε στην Αθήνα, τους είδαμε στο release φέτος το καλοκαίρι σε ένα εξαιρετικό live, αποτείοντας φόρο τιμής φυσικά στο μεγάλο Bob Marley. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μια τραγουδίστρια που αγαπάμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Μιλάμε για τη Lady Blackbird. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Lady Blackbird και Like a Woman.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Σαμπούζη, παρέα με τον Τζέρι Ρολ. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Πατρίτσια Φεράρα και τον Βάλντεκ, τον Αυστριακό, για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια σε ένα anniversary edition album που ηχογράφησαν, για να ξαναθυμηθούμε όλοι το Memories.

Αυτό ήταν ο θρύλος της Rock and Roll, ο Dion, παρέα με τη Valerie Dyson από το τελευταίο του άλμπουμ σε παραγωγή του Τζόμπο Ναμάσα. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία της Έλις Ρεζίνα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
6: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πρωινό ξύπνημα αύριο, πρωινό κουδούνι και νέα σχολική χρονιά. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα κατευχήν και καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά σε όλη τη χώρα. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τη Valerie June. Valerie June να διασκευάζει Ordinary World και Duran Duran. Valerie June, η οποία τραγουδάει και έχει κλείσει ήδη τα 44 από τον Jackson, από το Tennessee. Στην αρχή της καριέρας της ερμήνευε roots rock, folk και blues, αλλά όσο περνούν τα χρόνια μπαίνει και παραπάνω στην Αμερικάνα αλλά και στην pop μουσική σκηνή. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Loaded Honey, Don't Speak, από το δίδυμο των Jungle που δημιούργησαν αυτό το σχήμα, αυτό το μουσικό project, Josh Lloyd Watson και Lydia Kito.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Τοκό από την Βραζιλία, κοντεύει τα 50, ηχογραφεί βέβαια στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει κάνει λίγο πιο σύγχρονη την μουσική, την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, αλλά την ηχογραφεί εκτός Βραζιλίας κατά κύριο λόγο. Το Μανέ λοιπόν από το 2014, και αφού μιλάμε για βραζιλιάνους, για βραζιλιάνικη μουσική σκηνή σε όλο τον κόσμο, πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Νέα Υόρκη, όταν ο Ζακ Κόντον ηχογράφησε μια παλιά κλασική βραζιλιάνικη μελωδία.

Αυτός είναι ο Ζακ Κόντον και η Μπαϊρούτ. Μπαϊρούτ να διασκευάζουν ο Λεοζίνιο. Ήταν η έκπληξη, αν θέλετε, για εκείνη την εποχή, για το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει η Μπαϊρούτ και ο Ζακ Κόντον στην Νέα Υόρκη, ακούγοντας ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Μιλάμε φυσικά για τον Λεοζίνιο, την επιτυχία που είχε κάνει στην Βραζιλία πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Καετάνο Βελόζο.

Now and Then, αυτή είναι η Beatles με τη βοήθεια της τεχνολογίας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Damian Marley να τραγουδάει και να ερμηνεύει Songs of Freedom.

0: πρόγραμμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Tom Jones. Tom Jones και I'll Never Fall in Love Again. Tom Jones που έμαθε από το ITV μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι φέτος δεν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του Βρετανικού The Voice. Κάτι το οποίο δεν περίμενε ο ίδιος και σε αυτή την ηλικία και μάλιστα προς δυσαρέσκεια πάρα πολλών ακροατών και ανθρώπων που παρακολουθούσαν το The Voice, καθότι ήταν πολύ σοβαρός, τίμιος και πολύ εντάξει κριτής, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, ο Tom Jones, έχοντας μια τεράστια εμπειρία στη μουσική, μέχρι και στον ίδιο φάνηκε περίεργο, όπως και σε πάρα πολύ κόσμο, καθότι οι περισσότεροι έχουν πει ότι αν κάποιος κάνει τελικά καλά τη δουλειά του, δεν έχει καμία σημασία τι ηλικία είναι. Όλα αυτά για τον Sir Tom Jones.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Keb Mow και Hand It Over από το τελευταίο του άλμπουμ, εδώ με την συμμετοχή των Soweto Gospel Choir. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τον Billy Paul, τον άνθρωπο που έβαλε το δικό του λιθαράκι στην μουσική και στον ήχο που ονομάστηκε Philadelphia Sound, να διασκευάζει Your Song και Elton John.

Αυτό ήταν το Μπαμπολέο. Ναι, το Μπαμπολέο, φίλες και φίλοι, από την Νίνα Παστόρη και το τελευταίο της άλμπουμ, το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Την Νίνα Παστόρη την έχουμε μάθει φυσικά ως τραγουδίστρια του Φλαμέγκο στην Ισπανία. Έβγαλε ένα καινούριο άλμπουμ και την Νίνα Παστόρη την είχαν μάθει κάποιοι όταν παρέα με τη Σολεδάδ Μπράβο και τη Λίλα Ντάουνς πριν από 7-8 χρόνια είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία με τον Κάρλος Σαντάνα σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, όμως, η Νίνα Παστόρη έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής Φλαμέγκο. Βλέπουμε λοιπόν πώς και ένα τόσο γνωστό κομμάτι όπως η επιτυχία που είχαν κάνει πριν από χρόνια οι Gypsy Kings μπορεί να αλλάξει λίγο μέτρα και σταθμά και να προσαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως ακριβώς το σκέφτηκε η Νίνα Παστόρη.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μπαμπισδούκαρο στην κονσόλα του ήχου. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πολλά φιλιά, να είστε καλά και καλή σχολική σεζόν. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ, πολύ, πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

in the sun. I'm humming in the sun. Είναι αυτό που κάνεις έτσι κάτω από τον ήλιο. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Roy Ayers, αυτός ο καταπληκτικός βιμπραφωνίστας, μουσικός, άλμπουμ κυρίως στην Atlantic Records και αργότερα στην Polydor. Από το άλμπουμ Ubiquity του 1970, Humming in the Sun. Και ναι, ο Roy Ayers έφυγε το 2025 το Μάρτιο. Είχε επισκεφτεί τη χώρα μας πάρα πολλές φορές. Λίγο πριν φύγει, ήταν έρθει για συναυλία και έφυγε ξαφνικά. Ναι, είναι αυτό το ξαφνικό, όταν κάποιος φεύγει ξαφνικά. Τι άλλο ωραία γενέθλημα έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε Χωσέ Φελιθιάνο. Χωσέ Φελιθιάνο, απ' την άλλη, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 81, ζει και βασιλεύει, Πορτορικανός, ο οποίος είχε τρελές επιτυχίες. Το Light My Fire από Doors, Feliz Navidad, τα Χριστούγεννα το παίζουμε. Και επειδή κλείσαμε φέτος 25 χρόνια εδώ στο Κόσμος και κάτι σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις τον Οκτώβρη, και η Γιώτα Κοτσέτα ψάχνει ένα αρχείο παλιό, γιατί εννοείται είναι πιο παλιά από μένα η Γιώτα Κοτσέτα στο σταθμό, βρήκε μια φωτογραφία του Γιώργου Μουχταρίδη με τον Χωσέ Φελιθιάνο. Θα τη δείτε τον Οκτώβρη και στις εκπλήξεις που σας ετοιμάζουμε. Καλωσορίσατε λοιπόν στον κόσμο, California Dreamin'.

Χωσέ Μονσεράτε Φελιθιάνο Γκαρσία γεννιέται σαν σήμερα στο Πορτορίκο. Με ένα γλάφκομα στα μάτια και άλλα γεννιέται τυφλός δηλαδή. Και μετά η οικογένεια μετακομίζει στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

fusion, latin, blues, jazz, soul, rock. Αλλά πολύ χαρακτηριστική η ακουστική κιθάρα του. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1960 είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη και ο θρελικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κέρδισε το μαραθώνιο τρέχοντας ξυπόλυτος. Αμπέμπε Μπικίλα, χρυσό, Ολυμπιακοί Αγώνες στη Ρώμη το 60. Το 25 νωρίτερα, 1925, υπογράφτηκε και δημοσιεύτηκε το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αβασιλεύτου, που τέθηκε τότε αμέσως ισχύει.

Σαν σήμερα στο Αμβούργο το 1933 γεννιέται ένα από τα πιο δημιουργικά πνεύματα της σύγχρονης μόδας, Καρλ Λάγκερφερ, καυστικός, κοινικός, προσβλητικός, αναγνωρίσιμη φιγούρα, μαύρα γυαλιά ηλίου, γάντια χωρίς δάκτυλα, εννοείται σε Σανέλ. Ήταν εύπορη η οικογένειά του. Η μαμά του δούλευε σε κατάστημα γυναικείων ισορούχων. Και όταν αυτός στα 11 της εξομολογήθηκε ότι ήταν ομοφιλόφιλος, του απάντησε: «Δεν είναι κάτι σημαντικό, παιδί μου. Είναι σαν το χρώμα των μαλλιών. Κάποιοι είναι ξανθοί, κάποιοι άλλοι μελαχρινοί». Έχουν μείνει αμίμητες έτσι ρίσεις του, όπως το να επιβιώσει κάποιος είναι απλά τα πράγματα. Μια μικρή

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Blisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Ακούτε Κόσμος.

Μια σουίτα από την Ανδαλουσία του 1933, κουβανό συνθέτης Ερνέστο Λεκόνα. Μαλαγουένια Σαλερόσα. Μαλαγουένιας είναι χορός φλαμένκο, πασοντόμπλε. Αμέχικο κοναμόρ, Χωσέ Φελιτιάνο, λα Μαλαγουένια. Πώς κρατάει την αναπνοή του ωραία.

0: Olivia Ruiz, Didier Blanc, το ίδιο τραγούδι, αλλιώς.
1: Qué bonitos ojos tienes.

Το 1898 σαν σήμερα, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουίτζι Λουκένι. Η πριγκίπισσα Σίση.

Και βεβαίως από τους Blind Boys of Alabama και τον Pair of Stellar πήγαμε στο Brixton του Λονδίνου το 95, Alabama 3. Woke up this morning από The Sopranos στη σειρά που γνωρίζετε όλοι, σε ένα remix Mob Wife. Album Woke Up This Morning Remixes του 26.

Τι ωραία ήταν στο Λυκαβητό που ήρθε ο Chris Isaac. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Και όσοι ήταν εκεί, τον απόλευσαν. Μου είπανε κάποιοι, καλά, δεν έχει μεγαλώσει. Λέω, ναι, είναι 70. Τι φόρεσε, με την μπάντα του την ίδια. Τη φίλη του, όλη η μουσική. Ανέβηκε τις κερκίδες, κατέβηκε, άλλαξε δύο κουστούμια. Η φωνή του η ίδια.

Διότι ο Τζόνι Χαλιντέι το 2015, λίγο πριν φύγει, πήρε τα δικαιώματα από τον Κρις Άιζακ και έγραψε αυτό που μιλάει για αγάπη. De l'amour, Johnny Hallyday.

έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρντ Κοέν, ο γιος του έκανε πολλά ο Άνταμ Κοέν. Και τώρα ο γιος του έρχεται στο Ξέφωτο αυτό το Σάββατο για μια συνάντηση αφιερωμένη σε ένα δημιουργό που διαμόρφωσε με καθοριστικό τρόπο το τραγούδι, και εδώ ερμηνείες και προσεγγίζεις κυρίως και μόνο από Έλληνες. Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Πάνος Μουζουράκης, Τζορτζ Γκαουντίλη, Νάνη Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέζης, μεταξύ άλλων, ο δικός μας Μανώλης Φάμελος, ο Δώρος Δημοσθένος, η Ναλίσσα Γκριν, η Μαρία Παπαγεωργίου. Αυτό το Σάββατο, 9 η ώρα, στο Ξέφωτο, στο Σταύρος Νιάρχος, δωρεάν η είσοδο. Θα είναι πολύ ωραία εκεί. Γιατί ο Άνταμ Κοέν έγραψε ένα τραγούδι, ο γιος του Κοέν. Πάμε σπίτι μας. We go home. Γυρνάμε σπίτι μας. Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αυτή είναι η μέρα σήμερα, η παγκόσμια. Για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Roy Ayers, ακούμε ένα Daddy Bug του 1969 από το μόνιμο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Δούκας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σήμερα κλείνει τα 80 κάτι ο Χωθέ Φελισιάνο. Πορτορικανός. Οι Αμερικάνοι μπορούν να λένε είναι Αμερικάνος. Είναι Ορκέζος για το Χάρλεμ. Για να μάθει κιθάρα, για να παίξει αυτή την καταπληκτική ακουστικ κιθάρα, άκουγε, λέει, τον Αντρές Σεγκόγια και τον Wes Montgomery 14 ώρες και έπαιζε από πάνω αυτούς, μπας και τα μάθει. Η επηρεάς του ήταν, λέει, πάντα ο Ray Charles και ο Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μολιέντο. Καφέ.

single το οποίο κυκλοφόρησε από τη Motown του 1965 από τη Supremes, My World Is Empty Without You. Το ταλέντο του Χωσέ Φελιθιάνο ήταν αυτό, ότι το τραγούδισε δύο χρόνια αργότερα, το 67, στο άλμπουμ Sold, και έδινε άλλο ύφος στυλ στο τραγούδι.

Κυκλοφόρησε από την Polydor Records το 1979 το album Fever του Roy Ayers. Η μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που ακούσαμε νωρίτερα, Love Will Bring Us Back Together. Αλλά τραγουδάει και ένα Fever καταπληκτικό και το εξώφυλλο του άλμπουμ. Τι φοράει ο Roy Ayers, κουστούμι. Φράκο βασικά. Παπηγιόν. Ένα λευκό Παναμά καπέλο. Το χέρι το αριστερό το έχει στην τσέπη. Roy Ayers από πάνω Fever και από πίσω έτσι ένα ωραίο background. Το εξώφυλλο. Παθαίνεις πυρετό.

Fever, fever, what a lovely way to burn. Το θέμα είναι τα φίδια τα φοβάστε. Υπάρχει το φίδι του σπιτιού, λέει, που είναι το καλό. Αυτό το θέλουμε, το φίδι του σπιτιού, το καλό. Υπάρχουν και οχές και δεντρογαλιές. Καλά και κομπρές, καλά και τα λακόντα. Το θέμα είναι τι φιδάκι έχεις δίπλα σου. Και το παιχνίδι, το φιδάκι είναι το καλύτερο μου μένα.

Σε λένε Χωσέ Φελιθιάνο και το 1968 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Φελιθιάνο με θαυμαστικό και κάνεις cover acoustic versions από Mamas and Papas, The Doors, Jerry and the Peacemakers, The Beatles, Josh Ben, Lou Johnson. Πρέπει να έχεις τόλμη για να κάνεις αυτό το πράγμα και είναι αυτό που σε έλεγα νωρίτερα, ότι Χωσέ Φελιθιάνο τραγούδισε τραγούδια άλλων, πολύ γνωστά τραγούδια όπως το Light My Fire, και το έχει αποδώσει με ένα δικό του τρόπο. Και εννοείται τα έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.

Λίντα, που το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, κατάγεται από τον πύργο της Ηλίας. Καταγόταν, γιατί μας έφυγε τώρα τον Ιούλιο, στα 90 η Μέρι Λίντα. Μέρι Λίντα, εννοείται Μανώλης Χιώτης, Χιώτης Λίντα, Λίντα Χιώτης, εκεί πως τα φωνάζανε. 1959, δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Αλλά εμείς θα πάμε στο 2007, μπροστά σε ένα μικρόφωνο που ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδάει με τη Μέρι Λίντα «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και ακολουθεί η Δήμητρα Κακονάκη. Τα ακούγια κουρόντα. Χωσέ James. Rising Sun 14 το άλμπουμ. Ένα cover στο Roy Ayers. Γιατί εννοείται everybody loves the sunshine. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πολύ έγκαιρα, πίσω στο 1989, αυτό το μυστήριο τρένο φεύγει από το Τενεσί για να φτάσει στην Ιαπωνία, να γίνει αυτή η συνεργασία, να σκηνοθετήσει ο Τζιμ Τζάρμους μία από τις καλύτερες ταινίες του. Εδώ συναντιούνται ο Τζόε Στράμερ μαζί με τον Στίβ Μπουσέμι και τον Σκρίμι Τζέι Χόκινγκς. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Όλα εδώ είμαστε να τα θυμηθούμε και να τα ακούσουμε, να τα επισκεφθούμε. Mystery Train, αυτή η ταινία για το καλωσόρισμα στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές.

Καινούριο άλμπουμ, καινούριο άλμπουμ για τους Well Organized Ezra Collective, οι οποίοι επιστρέφουν Because of Hope. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους.

Super Duper η Αλτζαρά μαζί με τους Nuba Tones έρχεται σε ένα Alphorag ρεμιξαρισμένο από τον iZem και κυκλοφορεί ανάμεσά μας από την Wonder Wheel Recordings.

Τσόι Παλένκε. Ναι, και η ονόματα έρχεται από τη Γαλλία. Η Νόβα Λίμα κρύβονται στο Περού. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τα ρημιξαρισμένα κομμάτια των Νόβα Λίμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Κόσμος Radio.gr.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε έρχονται να συνδράμουν ποιον, την Νούμπια Γκαρσία, που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια αυτό το σόρτς, εννοείται για να μείνει.

Μίτσα Μιακούμπ. Αγάπησε το Αφρομπίτ, αγάπησε τον Φέλα. Φτιάχνει αυτός το σήμερα με τίτλο Μπαμία και οι Λούρδες είναι εδώ να συνδράμουν.

Περπάτησε πολλά χιλιόμετρα ο Ντέλες Σωσίμι μέχρι να φτιάξει στο Λονδίνο αυτό που ακριβώς ήθελε και μας το επικοινωνεί με τη δουλειά που ηχογραφεί μέσα στο 2024, The Confluence, όπου συνδράμει με τους Ants Theory 21. You Don't Have To είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί πίσω στο 2023 και πάντα στη Wawa 45.

0: We're going to play a new tune written by
1: Ματα Χάρισον στο Βερολίνο ή αλλιώς οι Mo Horizons που σκαρφίζονται νέα μπάντα και μέσα στο 2026 βγάζουν αυτό τον ήλιο

Η Τζούλι Ορκέστρα είναι παλιά ιστορία και πίσω στο 2007, όταν αγαπούσαν πάρα πολύ την Bossa Nova, φτιάξαν αυτό το άλμπουμ που το είπαν Bossa Nova is not a crime. Εκεί κρύβεται αυτό εδώ το Do It Again της Κάρολιν Λέονχαρτ αλλά και του Ρόμπερτ Σμιθ. Όλα αυτά τα ωραία στη Γερμανία συμβαίνουν.

Ένα από τα ωραιότερα μπουκαλού έρχεται για να μείνει πίσω στο 1970 ηχογράφηση Bossa 70 και με Κέδο Κον Ελσικαλίν ο τίτλος.

Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στον Νίκο μας και πάντα στον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.